0: it. Back again. My God, he stabbed her.
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 5 κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
1: Ωραίο πόνσο.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Shit.
1: My God, he stabbed her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε

Καλημέρα, καλημέρα, καλή τριτούλα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, η πρωινή αφετηρία τροχόδρομη προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στο απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης, παρακαλώ. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα εδώ, στο 211-1080-880. Χαιρετά εδώ πριγκιπικά. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Το έχω αποφασίσει, θα μετακομίσω. Ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας.

0: Καμία να μου την πείτε και εμένα. Ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια και ο Βάρβαρος. Το ημερολόγιο δείχνει 23 Ιουνίου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν κάποια επέτειο, σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Καλημέρα, η πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα, την αγαπημένη, τον τελευταίο μου λέει καιρό. Αγαπημένη Έρικ, ξεκινάς με πολύ ανεβαστική διάθεση, έτσι πάμε.
1: Δες μου η πάμε. Δεν είσαι πιο νοροφωμένη αν τα βράδια κοιμά.
0: Ας το μην με αφήνεις, γιατί δεν έχω καλή φωνή για τραγούδι.

Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παύλο, τον Αρτοπιό, το φίλο μας από τη Ρέα Σμύρνη. Κοίτα ένα ωραίο τσουρεκάκι που μας έχει στείλει. Και μας έχει στείλει και τον τρόπο που το φτιάχνει. Κοίταξε εδώ πέρα πώς το πλέκει, πώς το πλέκει, το βλέπεις. Γεια σου, Παυλάρα, γίγαντα. Έχει και τη γιορτή του σε λίγες μέρες ο Παύλος. Έτρωγε και Παύλο, Ναι. Καλημέρα στο Λιντιάκι μου. Καλημέρα, Λιντιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα, Ολούθε, λέει η Ευαγγελία. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Νάτι και η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλό ξημέρωμα.

Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας κάθε μέρα. Τα μηνύματά σας, αλλά χθες το μεσημέρι που ήρθα να κάνω το δελτίο, πήρα και ένα γράμμα, παιδιά. Πήρα και ένα γράμμα. Είχα πάρα πολύ καιρό να πάρω γράμμα. Ναι. Μου το έστειλε ο κύριος Κωνσταντίνος Στρουμπάκης από τη Μάνδρα, Αττικής. Και ωραίο γράμμα από τον κύριο Κωνσταντίνο. Έτσι, γιατί δεν είναι ο άνθρωπος της τεχνολογίας, δεν το έχουν όλοι έτσι με τα κινητά κτλ. Οπότε επέλεξε αυτόν τον τρόπο και έτσι πολύ ωραία του στέλνω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Κωνσταντίνο από τη Μάνδρα Αττική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή. Τη διάβασα προσεκτικά και το τραγούδι Έρι, Έρι, Έρι που ζήτησε να μπει του Γιάννη Πάριου. Θα το παίξουμε αύριο.

Λοιπόν, ο καιρός θα είναι ζεστός και σήμερα. Ζεστός, αλλά όχι έντονα ζεστός, όχι καυτός, δεν έχουμε εμείς καύσωνες. Αυτά τα έχουν στην κεντρική Ευρώπη. Εκεί πραγματικά δοκιμάζονται οι φίλοι μας, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Εμείς προς το παρόν την έχουμε γλιτώσει. Καλό είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το εξηγούν οι μετεωρολόγοι, δεν φαίνεται ότι κάτι τέτοιο, αυτός ο καύσωνας θα κατέβει προς τα κάτω. Υπάρχει ένας θερμικός θόλος, έτσι όπως το εξήγησαν, με απλά λόγια, δηλαδή σαν να έχει δημιουργηθεί, να έχουν έρθει θερμές μάζες αέρα σε εκείνες τις περιοχές. Εμείς, λόγω των μελτεμιών που υπάρχουν, την έχουμε γλιτώσει. Παίρνουμε από την άλλη πλευρά εμείς, από εκεί που είναι τα παγωμένα. Αλλά πραγματικά τώρα η Γαλλία, ας πούμε, η Γερμανία και τα λοιπά δεν έχει συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες και η Ελβετία φυσικά δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα σε πολλές χώρες. Εμείς το έχουμε ζήσει αυτό στο πετσί μας. Θυμάστε πρόπερση που ήταν σαραντάρι από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που ήταν να πάρουμε άδεια, είχε αέρα. Έμα.

Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή ο καιρός μπορεί να είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά και σήμερα θα υπάρχουν κάποιες ξαφνικές μπόρες. Κυρίως τα ορεινά. Δεν αποκλείονται κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ιωνίου, στα Ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά θα αγγίξει και τους 35. Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη. Η θερμοκρασία και εκεί από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, πρόκειται για ιστορικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη και στην δυτική Ευρώπη, με ανυπόφορη ζέστη τη μέρα, τροπική νύχτα, και βεβαίως όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δοκιμάζουν τις αντοχές του κόσμου, των πολιτών, διότι δεν είναι συνηθισμένοι. Μάλιστα, σε αρκετές χώρες δεν έχουν καν κλιματισμό. Δεν υπάρχει στα κτίρια κλιματισμός, όπως παραδείγματος χάρη στην Ελβετία και στη Μεγάλη Βρετανία, που φαίνεται ότι θα περάσει ακόμη μία περίοδο καύσωνα. Πάνω από τη μισή Γαλλία έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός. Θρηνεί η χώρα ήδη 18 νεκρούς, οι 13 από πνιγμούς και 5 λόγω θερμικής καταπώνησης. Μάλιστα, είχαμε και θύματα 3 ηλικιωμένους και 2 παιδιά ηλικίας 2 με 4 ετών. Εντοπίστηκαν νεκρά τα παιδιά χθες το απόγευμα μέσα στο σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας, σε χώρο στάθμευσης. Αυτό είναι και αμέλεια, έτσι, των γονιών. Κάτω από τέτοιες θερμοκρασίες, τα παιδιά να βρεθούν εκεί μέσα στο αυτοκίνητο. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες φυσικά της τραγωδίας. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και έχει σημάνει συναγερμός και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Υπάρχει ανησυχία, γιατί είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός.

Υπολογίζεται ότι η μέση υψηλή θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς για αυτές τις χώρες. Και τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες βλέπουν ότι στατιστικά κάτι τέτοιο έχει να συμβεί πάρα πάρα πολλά χρόνια. Oh. 54 νομοί σε σύνολο 96 στην υπηρετική Γαλλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ άλλοι 35 είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France. Άρα λοιπόν σχεδόν το 90% του πληθυσμού εκτίθεται σε ακραίες κλιματικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες αναμένονται να ξεπεράσουν και πάλι και σήμερα τους 40-42 βαθμούς Κελσίου. 43 έδειξε στον Μπορντό. Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν κλιματισμό, πολλές δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία φυσικά, περισσότερα από 800 σχολεία έκλεισαν σε εθνικό επίπεδο και άλλα 1.800 προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους. Φανταστείτε ότι ό,τι καν τη νύχτα δεν έχουν ανάσες δροσιάς, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα είναι έτσι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Ήδη το βράδυ από Κυριακή προς Δευτέρα καταγράφεται στην ιστορία ως η θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1945 με πάνω από 24 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0: Επίσης, τρεις περιοχές στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό και σε κόκκινο η περιοχή της Βασιλείας στην Ελβετία, καθώς και 12 πόλεις στην Ιταλία, ανάμεσά τους το Μιλάνο, το Τωρίνο, η Βενετία, η Φλωρεντία και η Ρώμη. Για θερμοκρασίες τώρα ρεκόρ για την εβδομάδα αυτή. Προετοιμάζονται και περιοχές από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και από το Βέλγιο.
1: Μάλιστα, εμείς πώς τη γλιτώσαμε
0: είναι απορίας άξιο. Υπάρχει εμπειρία. Μια φορά και εμείς θα τη γλιτώσουμε από κάτι, σωστά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Έχουμε πολλές ακόμα ειδήσεις να σας πούμε και να σας κρατήσουμε συντροφιά.
2: Και η καρδιά μου πλημμύρισε.
0: Αυτό είναι και τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που της αρέσει το Πλούταρχος.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό. Κολλάει στον καύσωνα. Στον καύσωνα περνούν οι φίλοι μας εκεί, οι Γάλλοι. Ο Νίκος ο Χαλκίδης στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Το ξημέρωμα στη Ραφίνα. Απορώ ρε εσύ Νικόλα, πως δεν μπαίνεις μέσα σε κανένα καράβι να φύγεις να πεις bye bye. Ε? Έχει τύχει ποτέ να πάρεις Νίκο καράβι και να πας κάπου χωρίς να... Δηλαδή να πάρεις το πρώτο καράβι να φύγεις. Το έχεις κάνει? Και πού πήγες? Ε? Και εγώ Σαντορίνη.
1: Ραλιγίου ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, και εγώ μια φορά πριν πολλά πολλά χρόνια είπα θα πάρω το πρώτο καράβι ρε παιδί μου. Πού πάει το πρώτο, δεν με σε ενδιαφέρει. Όπου και να πάει θα πάρω. Και μου κάτι σαν το ρίδι φίλε. Ωραία ήταν. Πηγαίναμε τότε, τώρα δεν μπορούμε να πάμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που περπατάει, που έχει βγει από το σπίτι από τις 5 ώρα και περπατάει. Στα έχω πει αυτά που περπατάει κάθε μέρα. Ναι. Ολυμπιονίκης. Έχει καλή φυσική κατάσταση όμως. Έστειλε και φωτογραφία χθες. Μπράβο Δημήτρη. Είσαι ο ήρωας του πρωινού.

Λοιπόν, έχουμε πολλές εξελίξεις. Έχουμε πολλές εξελίξεις στην υπόθεση Qatargate. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η εισαγγελία των Βρυξελών είχε εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, στο πλαίσιο της διερεύνησης του πολύκροτου σκανδάλου που συγκλώνησε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί, ωστόσο η εκτέλεση του εντάλματος δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί απαιτείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Η ποινική τώρα εμπλοκή που αποδίδεται στον κύριο Αβραμόπουλο φέρεται να συνδέεται με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία είχε λάβει αμοιβή ύψους 75.000 ευρώ. Γύρω στα 23-24 εκατομμύρια δραχμές. Σύμφωνα τώρα με τον συνήγορό του, τον κύριο Σπύρο Παπά, το συγκεκριμένο ποσό είχε δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά, ενώ υποστηρίζεται πως η υπόθεση δεν αφορά παράνομη διακίνηση χρημάτων, ούτε προκύπτουν νέα στοιχεία σε σχέση με τα όσα ήταν ήδη γνωστά. Επίσης, οι δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει περισσότερο γνωστές κάποιες λεπτομέρειες. Από την πλευρά του πάντως, ο πρώην Επίτροπος λέει από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η υπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποια παρατυπία, υποστηρίζει ότι οι ενέργειές του ήταν νόμιμες και απολύτως διαφανείς. Μάλιστα λέει ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρο Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τώρα λέει κάποια προσπάθεια, οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος είναι αυθαίρετη, είναι απαράδεκτη και ύποπτη.

0: Λοιπόν, χθες βράδυ είχαμε και ένα debate. Ένα debate που ζήτησε από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη ο σύζυγός του. Ζήτησε debate με τον Άδωνη Γεωργιάδη για να μιλήσουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα διαδικτυακό debate, διατηρεί μια εκπομπή ο κύριος Κασελάκης στο διαδίκτυο. Και κάλεσε λοιπόν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη σε ένα debate, διότι ο σύζυγος του κυρίου Κασελάκη, αν θυμάστε, ασχολείται με τον χώρο της υγείας, είναι νοσηλευτής. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτές τις ανησυχίες του κύριου Τάιλερ Μακμπεθ, ο κύριος Γεωργιάδης αποδέχτηκε την πρόσκληση και χθες λοιπόν είχαν αυτό το debate στο διαδίκτυο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπαν ο κύριος Γεωργιάδης αλλά και ο κύριος Κασελάκης σχετικά με το Φακελάκη, αλλά και έναν αστισμό που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Φακελάκη. Το Φακελάκη υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία που έλεγε ότι το Φακελάκη στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνας σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θα να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε για τον εαυτό μας. Εγώ το συχαίνω προσωπικά. Και εγώ που το πετυχαίνω και όπου γίνεται καταγγελία, του ξυλώνω αμέσως.
2: Ξέρεις ότι μιλάς σε κάποιον που...
3: Stigma Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πολύ δεξιός μας βγήκες.
2: Άστα αυτά, γιατί δεν είναι καθόλου.
1: Γι' αυτό είναι λίγο δεξιό. Δεν εγώ, έχω μεγάλη αντίρρηση.
2: Το να είσαι λογικός, το να είσαι λογικός και
1: δεξιός.
2: Να θες να αξιοποιήσεις τους πόρους της χώρας σου.
1: Το να είσαι λογικός, να σημαίνει να είσαι δεξιός.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν μέχρι χθες το βράδυ. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr και επανερχόμαστε σε λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκυριακό είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Ξεπέρασαν τις 80 μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αλλά και χθες είχαμε μάχη με τις φλόγες σε Σπάτα, σε Θήβα και Ακρέφνιο Βιωτίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε επιφυλακή εξαιτίας της φωτιάς που είχε εκδηλωθεί χθες το μεσημέρι στο Ακρέφνιο της Βιωτίας. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα μάλιστα να κλείσει για την ασφάλεια των οδηγών και η εθνική και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Θήβας. Μάλιστα στους κατοίκους εκεί της περιοχής εστάληκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Τους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη έως αργά το απόγευμα και οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά. Δύο επίσης μέτωπα ξέσπασαν στα Σπάτα και στον Ελαιώνα της Θήβας, τα οποία οριοθετήθηκαν. Και χθες αργά το βράδυ ξέσπασε μία φωτιά στην Κερατέα, η οποία οριοθετήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα ευτυχώς και αποκαταστάθηκε γρήγορα η κυκλοφορία των οχημάτων. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ σε καλάμια μέσα σε μια ρεματιά στην ευρύτερη περιοχή του Λαβρίου. Έσπευσαν άμεσα αρκετές δυνάμεις, πάρα πολλοί πυροσβέστες, πάνω από 70 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, πάρα πολλά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας και του Δήμου και η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Λοιπόν, χθες έληξε και η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία για όσους έπρεπε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και μέσα σε 2-24 ώρα υπευλήθησαν περισσότερο από 110.000 αιτήσεις. Μέσα σε 2-24 ώρα οι ιδιοκτήτες μπήκαν μέσα στην πλατφόρμα και δήλωσαν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους. Άρα έστω και την τελευταία στιγμή όλα ένα και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προχώρησαν στους καθαρισμούς των οικοπαίδων και στις δηλώσεις αυτών. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και θα είναι σε εξέλιξη όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μέχρι χθες στις 3 το μεσημέρι είχαν δηλωθεί 728.000 ακαθάριστα, οικόπεδα που είχαν καθαριστεί. Το 2025 ο αριθμός ανερχόταν στις 702.000 και το 2024 οι δηλώσεις ήταν 833. Άρα περισσότερες σε σχέση με πέρσι, λιγότερες σε σχέση με πρόπερσι. Μόνο την Κυριακή μπήκαν στην πλατφόρμα και δήλωσαν τον καθαρισμό 58.000 ιδιοκτήτες, ενώ χθες μπήκαν 52.000.

Βέβαια φέτος είναι λιγότερη η υπόχρεη, γιατί υπάρχει μια εξαίρεση για καλλιέργειες και λεώνες εντός οικισμών. Πέρσι η υποχρέωση ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο, ενώ φέτος ο ρυθμός έπεσε γύρω στο 1 εκατομμύριο. Επίσης και αυτό που μας έλεγε χθες εδώ στην εκπομπή η Δήμαρχος Σαραφίνας, ότι δεν είναι υπόχρεωση, λέει, αυτή που τα στο οικόπεδό τους είναι εκτός σχεδίου. Με πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το αν είναι εντός σχεδίου ή όχι, η φωτιά δεν βλέπει κτηματολόγιο. Δεν είναι. Δεν θα δει το χάρτη να δει ποιος είναι εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου. Έτσι. Ιδιαίτερα τα οικόπεδα που είναι εκτός σχεδίου και κάποια που είναι παρατημένα, εκεί ακριβώς έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση. Θεωρητικά λοιπόν από σήμερα ξεκινάνε και οι έλεγχοι, ξεκινάνε και τα πρόστιμα. 500 ευρώ αν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Και βεβαίως ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό, ποινική κύρωση, ποινική αντιμετώπιση σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, έχει δηλώσει ψευδός ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό του αλλά δεν το έχει κάνει, εκεί υπάρχει ακόμη και φυλάκιση 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Πέρσι είχαν επιβληθεί πάνω από 1.400 πρόστιμα.

0: Φυσικά το πόσο κάνει συνεχίζει να έτσι, δημιουργεί αντιδράσεις. Πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα, η περίφημη που βλέπεις πόσο κάνει σε σχέση με την Ελλάδα, σε σχέση με άλλα σούπερ μάρκετ, με διάφορα σούπερ μάρκετ κτλ. Κατά πόσο μπαίνει κάποιος τώρα στο πόσο κάνει για να πάει στο σούπερ μάρκετ, μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο. Το πόσο έχει και πόσο έχει μείνει στην τσέπη, δε γνωρίζουν άραγε. Σε κάθε περίπτωση τα γαλακτοκομικά, λέει, στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι 30% πάνω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Και μάλιστα, ακριβώς λόγω της ευλογιάς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με το γάλα, με τη φέτα, και αυτό το βλέπουμε και στα ράφια, στις τιμές των σούπερ μάρκετ, έτσι και με το ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και κόβει από τα τυροκομικά. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στον Αλφα.
1: Το ότι κάποια στιγμή θα φτάνουν τόσο υψηλά οι τιμές των γαλακτοκομικών και όχι μόνο, κανένας δεν το περίμενε. Δυστυχώς όμως βλέπουμε δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
2: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ, και τώρα έχει πάει 17.
3: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό. Η ακρίβεια δεν προλαβαίνει πουθενά, είναι, όλα είναι ακριβά.
4: Συνήθως κυνηγάω τις προσφορές, επειδή έχω και παιδάκια μικρά εκεί και σου φτιάχνουν πίτσες και τέτοια όλη την ώρα.
5: Κυρία, από 7,60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξέλθω. Και δεν φτάνει.
2: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.
6: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν.
2: Τα πάντα έχουν πάρει απάνω. Να ήταν μόνο τα γάλατα και αυτά. Έγινε πολύ ακριβή η ζωή. Στις δύο εβδομάδες έχουν τελειώσει τα λεφτά. Αυτό ξέρω.
0: Αυτά λέει ο κόσμος λοιπόν. Χθες έβλεπα σε ένα βιντεάκι στο TikTok έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος έλεγε ότι το 2004 που είχε για πρώτη φορά μπει ως αναπληρωτής δάσκαλος σε σχολείο, έπαιρνε 1200 ευρώ. Και πήγαινε λοιπόν σταδιακά, είχε ένα φάκελο, κρατούσε ένα φάκελο στο βιντεάκι και έλεγε το 2004 1200, το 2005 ξέρω εγώ 1300. Μετά μπαίνουμε στην κρίση, κατεβαίνει στα 800. Ξανά μετά 900 κάτι, 980, 1000, κάποια στιγμή λέει ξεπέρασε, λέει, το φράγμα των 1000 ευρώ και σήμερα, λέει, μετά από 20 και πλέον χρόνια δουλειάς έχω φτάσει, λέει, πάλι να παίρνω 1200 ευρώ και πανηγυρίζουμε, λέει, γιατί παίρνουμε, λέει, το μισθό που παίρναμε πριν από 20 χρόνια. Μόνο που τότε, έτσι, να συμπληρώσω τώρα σε αυτό, δεν έκαναν τα προϊόντα όσο έκαναν τότε. Δεν έκανε το μοσχάρι 20 ευρώ, ας πούμε. Βέβαια, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι το κόστος του καλαθιού είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που λέει το Πασόκ.
7: Το πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασόκ. Άρα η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%. Τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα, λέει, στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη τριτούλα. Γεια σου, Κωστή. Λέει ο Πέτρος. Καλημέρα, παιδιά. Τι καλά, λέει, που είμαστε φτωχοί και δεν έχουμε ούτε οικόπεδα ούτε στρέμματα. Μια χαρά τα λέει. Ναι, βέβαια. Πρόσεξε, δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν έχουμε οικόπεδα, δεν έχουμε στρέμματα, δεν έχουμε κένιες. Έχουμε την ησυχία μας. Ένα. Δεν τσακωνόμαστε με τους συγγενείς γιατί δεν έχει. Άμα δεν υπάρχει περιουσία, γιατί να τσακωθείς, κατάλαβες. Είναι όλοι καλά, αγαπημένοι κτλ. Θυμάμαι όταν ήμουν ένα παιδί, πήγαινα με τη μητέρα μου για μπάνιο στη θάλασσα και έλεγε: το βλέπεις αυτό? Αυτό είναι το οικόπεδό μας. Που πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω ότι δεν είναι το δικό μας. Αλλά είναι αυτή η λογική, ότι εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια περιουσία. Είναι πολύ καλό αυτό, εντάξει. Δημιουργεί και μια ασφάλεια, η αλήθεια είναι. Είναι άλλο να είσαι, έτσι, ασφαλής, προστατευμένος γύρω από μια περιουσία όταν υπάρχει, και άλλο να είσαι, έτσι, μετέωρος και πάντα να παλεύεις. Αλλά και το κάθε ένα από αυτά έχει τις έννοιες του. Λέει, μεγάλα καράβια, λέει, μεγάλες φουρτούνες, δεν λένε. Γι' αυτό δεν έχουμε καράβια, ρε Νικό. Γι' αυτό, για να μην έχουμε φουρτούνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Έχει στείλει και μια φωτογραφία ο Γιώργος. Τι κάνει εδώ? Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Ξημέρωσε. Ξημέρωσε, γλυκιά τριτούλα, 23 Ιουνίου. Λοιπόν, για να σας διαβάσω τώρα το μήνυμα του, το γράμμα μάλλον του κύριου Κωνσταντίνου. Ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Μάνδρα Αττικής. Αγαπητή κυρία Πανάγο, μόνος τρόπος για να επικοινωνήσω μαζί σας είναι αυτός. Γιατί δεν έχω έξυπνο κινητό και ούτε να επικοινωνώ, λέει, μόνο με SMS κτλ. Λέει πολύ καλά λόγια για την εκπομπή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γέλιο σας, κυρία μου, λέει, είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό. Αυτό είναι ωραίο. Σπούδασα πριν πολλά χρόνια, λέει, την τέχνη του Χρυσοχώου και μετά από 30 χρόνια και την τέχνη των αρχαιολογικών ανασκαφών και αναστηλώσεων. Την τέχνη του Χρυσοχώου τη σπούδασα και την εξάσκησα σε όλο τη το φάσμα από τότε που κολλάγαμε με το φυσερό στο στόμα, όλα στο χέρι. Από το 2010, τέλος. Όλα στο βωμό της παραγωγής και της αντιγραφής. Στην εκπομπή της περασμένης εβδομάδας που είπατε για το λιώσιμο, λέει, του χρυσού, το έχω ζήσει στο μέγιστο βαθμό, με ζευγάρια να αναγκάζονται, λέει, να λιώνουν τις βέρες τους για να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Περίοδος 2011-2015. Και τότε, λέει, στο επάγγελμα, λέει, εκεί να δείτε τι έγινε. Τώρα, λέει, ο φίλος μας, ο αγαπημένος ο κύριος Κωνσταντίνος, είμαι χαρούμενος γιατί παντρεύω τον πρώτο μου γιο το Σεπτέμβριο. Έχω δύο γιους και εύχομαι, λέει, ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στα παιδιά σας. Καλή τύχη σε όλους σας στην εκπομπή, στο σταθμό. Καταρχάς, σας εύχομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή, για το γράμμα. Χάρηκα πάρα πολύ όταν το έλαβα. Είναι η αλήθεια ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να λάβω γράμμα. Και όλοι μας επίσης. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία, ακόμη και αν δεν μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά, έτσι, κάτι που είναι πιο εύκολο για τους νεότερους. Και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το παιδί σας. Δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερη χαρά από έναν γονιό να βλέπει το παιδί του έτσι να παντρεύεται, να ανοίγει τα φτερά του σε μια καινούργια ζωή, αγκαλιά με έναν άνθρωπο ακόμα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είναι γερό το ζευγάρι, ευτυχισμένο, χαρούμενο και σύντομα να γίνετε και παππούς. Έτσι, με αυτό το ωραίο μήνυμα, λοιπόν, φτιάχνουμε τη μέρα μας. Λοιπόν, τι έγινε, ρε παιδιά, με το λαγοκέφαλο, θα μου πείτε τώρα τι έχει γίνει με το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος έγινε και τούρτα. Μια διάστημη ζαχαροπλάστησα εδώ στην Αθήνα, στην Καλλιθέα μάλιστα, πήρε ένα... προσπάθησε, τέλος πάντων, να δημιουργήσει το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος έχει γίνει viral. Εχθές εδώ στην εκπομπή μας μίλησε ένας ψαράς από την Κάλυμνο και μας είπε ότι οι λαγοκέφαλοι είναι χιλιάδες, εκατομμύρια, λέει, διότι, λέει, γεννούν 3 φορές το χρόνο. Αλήθεια τώρα. 3 φορές το χρόνο, λέει, ζητούν περισσότερο, επιδιώκουν να πάνε σε ζεστά νερά, αλλά το τελευταίο διάστημα, λέει, πηγαίνουν σε πιο κρύα νερά. Τι πρόκειται να γίνει τώρα? Πρόκειται να επικυρεχθεί ο λαγοκέφαλος, ο οποίος είναι το νούμερο ένα trend στο διαδίκτυο. Όλοι αυτό συζητούν, τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο, θα πάμε για μπάνιο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Έχουμε τα χάλια μας τα οικονομικά. 3-4 μέρες διακοπές, λέει, όλο το καλοκαίρι. Όλοι θα φύγουν για μια εβδομάδα το πολύ κτλ. Και αντί να ασχολιόμαστε με αυτές τις 5 μέρες που θα πάμε διακοπές, 5 μέρες θα βουτήξουμε τα ποδαράκια μας στη... Πού? Στο Πατρικό. Α, πού? Πού είναι η λαγοκέφαλη, τώρα? Αυτό είναι άγνωστο. Άγνωστο, έβουλε. Εδώ τώρα θα δημιουργηθεί μια επικήρυξη του συγκεκριμένου τοξικού ψαριού. Μπορεί και να φτάσει, λέει, τα 5 ευρώ το κιλό. Μέχρι το τέλος του μήνα πρόκειται να γίνει αυτή η πρόσκληση στους επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι όμως, οι ψαράδες, έχουν επιλυγεί ανεπανόρθωτα από το συγκεκριμένο ψάρι, διότι καταστρέφει τα δίχτυα τους κτλ. Τώρα, η αλήθεια είναι πως, αφού καταστρέφει τα δίχτυα, πως τον πιάνουν? Πως θα, αφού θα επικηρυχθεί? Δεν ξέρω, εσύ Νίκο, έχεις καμία ιδέα? Πως πιάνεται αυτό τώρα? Μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ψάρι, αυτό γνωρίζουμε όλοι. Από τη μία μας λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο, από την άλλη μας λένε ότι πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Άντε τώρα εσύ να μιλάς κάθε μέρα για το λαγοκέφαλο και να έρθεις μούρι με μούρι. Άφθονο νερό, λέει. Άφθονο νερό, αν τύχει και τα λοιπά, Παναγία μακριά και από όλους. άφθονο κρύο νερό, αντιτετανικός και γρήγορα στο νοσοκομείο, γιατί πιθανότατα ένα αραματάκι θα το χρειαστούμε. Αλλά είπαμε, ψυχραιμία. Τρία μπάνια το χρόνο και να έχεις ασχολήσει με το λαγοκέφαλο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με το θέμα αυτό ασχολείται το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Πρωτοψάλτης. Ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο οποίος είπε ότι πιθανότατα να δουν λίγο το μοντέλο της Κύπρου. Το μοντέλο της Κύπρου που έχει επικηρύξει το συγκεκριμένο λαγοκέφαλο εδώ και πάρα πολλά, εδώ και 2-3 χρόνια. Με ένα ποσό 4,7 ευρώ. When it's all too bad, you can count on that in the darkest place. Για να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που μίλησε στο Μέγκα.
1: Έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη στην Κύπρο. Είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Δεν θέλω να πω τιμές γιατί μετά θα λένε ότι κλείδωσε κάποια τιμή. Πάντως πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν είδανε και στην Κύπρο. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει.
0: Και αφού, όπως καταλαβαίνετε, είναι το νούμερο ένα τρέντ στο διαδίκτυο ο λαγοκέφαλος, κυκλοφορούν έτσι και διάφορα αστεία. Λέει, αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη όπως το Μέτσοβο και το Καρπενήσι. Και θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, ο Λαγοπεκεπέ. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα. Θα πάμε περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.gr.

0: Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Την καλημέρα μου στην Ελένη από την Ιγουμενίτσα. Γεια σου Ελενίτσα. Καλημέρα, καλή τριτούλα σε όλους. Σήμερα καφεδάκι λύση στο Μονοδέντρι. Βολτούλα. Ωραίο το Μονοδέντρι, ορεινό χωριό της Ηπείρου. Εκεί θα έχει και πιο χαμηλή θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, μην παραπονιόμαστε για θερμοκρασίες, μια χαρά είμαστε εδώ. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές.

Γρήγορη είναι όμως, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών. Τα 40 έτη ασφάλισης. Την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Τι απαντά ο Βραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, υπόθεση Qatargate. Η αλληλογραφία με την Κομισιόν και τη συνεργασία με ΜΚΟ του Παντσέρη. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας. Ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Η επόμενη μέρα της στη Βρετανία μετά την παραίτηση του Στάρμερ και το Who is Who του διαδόχου του. Μειονότητα Θράκης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Οι καταγγελίες του βουλευτή Ροδόπης, Αχμέτ και οι μηχανισμοί επιρροής της Άγκυρας. Στο εδόλιο γιατροί για το θάνατο στρατιώτη άφησε την τελευταία του πνοή επίτα από επέμβαση ολικής θυροειδεκτομής στο νοσοκομείο 424. Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Οι Δήμοι δεν ξέρουν πόσα ακίνητα έχουν, χάος στις πολεοδομίες. ΔΕΗ, γίγαντας με δύναμη πυρός 24 δισεκατομμυρίων, πού θα επενδύσει. Και νέο ρεκόρ για τους τουρίστες, επιπλέον 1.118.000 τουρίστες.

Εφημερίδα Τα Νέα. Email gate και Qatar gate. Διπλό χτύπημα. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυρενουδάκης, Νίκος Θοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Και δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Όλα δείχνουν ότι μέσα Ιουλίου ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Βρετανίας. Σήμερα συμπληρώνονται μάλιστα και 10 χρόνια από το Brexit. Και μάλιστα το 56% των Βρετανών διαφωνεί με αυτή την κίνηση. Από το Πεντάγωνο ψηφιακή ασπίδα για τον στρατό, τη φέρνει η Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. Έρευνα, σπουδές και πτυχίο με το δίσκο στα χέρια. Πάνω από 27.000 επισήμως οι φοιτητές που εργάζονται. Πασόκ 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Και αλήθειες και μύθοι, πόσο μας απειλεί ο λαγοκέφαλος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις εξπρέσι για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς. Γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 27, Κυριάκος Πιερακάκης. Με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και σε ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Παρουσίασε ο Μπράντοβιτς με αποθέωση τα πάντα για τον Παναθηναϊκό, σπουδαίο να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Λιονέλ Μέση, ο κορυφαίος σκόρερ των Μουντιάλ. Εφημερίδα Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές δωρές και κοινοί λογαριασμοί. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Εξετάζεται αναλυτικά ποιος κατέθεσε, διαχειρίστηκε ή τελικά ωφελήθηκε, ώστε να εντοπιστούν άτυπες διαδοχικές δωρές. Συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση προωθεί την επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ήδη 4 συμβάσεις έχουν υπογραφεί και αναμένονται ακόμα 3. Ωστόσο, διαφορίες για το ύψος των αυξήσεων και θεσμικές εκκρεμότητες επιβραδύνουν τις εξελίξεις. Ανοίγει ο δρόμος και για 5η νομική σχολή. Πήρε πιστοποίηση το παράρτημα του York. Τι άλλο έκρυβε το φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η ουσία δυνατίσματος.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Καταργέιτ. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Immunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Μαρτυρίες σοκ, φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι ακρίτες καταγγέλουν ότι δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό που ζητούν. Και ευδοκίμως διατελέσαντες παραμένουν οι ένοχοι για την τραγωδία στο Μάτι. Παρά τις αμετάκλητες καταδίκες τους, η κυβέρνηση δεν έχει ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς. Εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα ή πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε σε πύρινο κλαιό Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρους. Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, Κατάρ Γκέιτ 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Εργατικό ατύχημα στην Βρετανία, ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια, έπικρα 4 διάδοχός του, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Σύγκρουση Μαξίμου και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για οικονομία και κόκκινα δάνεια. Μουντιάλ, παγκόσμια υπόκληση, ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Και στο μπάσκετ, πράσινη αποθέωση για Ομπράντοβιτς. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ, ο οδηγητής στον Πειραιά. Δύο παλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, νέες κινητοποίησεις από σήμερα. Τρόφιμα, ποτά, επισυτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποίησεων.

ο τύπος Θεσσαλονίκης. Επίσημο αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης για επέκταση λειτουργίας. Παρέμβαση Αγγελούδη για το ωράριο του μετρό. Πρωτοβουλία του Δημάρχου για λειτουργία ως τιμία τα ξημερώματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αδιέξοδο καταγγέλουν καρκινοπαθείς για το νέο θεαγένειο. Τι ζητούν από την πολιτεία. Και παραδόθηκε το νέο τμήμα της Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή με Μητροπόλεως. Παραδόθηκε σε κατοίκους και επισκέπτες το πρώτο κομμάτι της συνέχισης της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή έως και τη Μητροπόλεως.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Και ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά την αγαπημένη, όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Με μια συναυλία των Mont Plagal στην Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Χορηγός επικοινωνίας, η Next Step Media Group. Την Πέμπτη λοιπόν η μεγάλη συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, χθες ολοκληρώθηκε η ημερομηνία, καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Είναι σε καλό επίπεδο, καλύτερο σε σχέση με πέρσι, λιγότερο καλό σε σχέση με πρόπερσι, που ήταν και η πρώτη χρονιά έτσι, εφαρμογής του νέου αυτού μέτρου, το οποίο η αλήθεια είναι ότι βοήθησε. Βοήθησε πολύ, διότι κάθε χρόνο έχουμε αυτό το μόνιμο άγχος με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές, και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία βγήκε σε καλό. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάριο Ψυχάλη. Είναι δήμαρχος Λυκόβρησης Πεύκης, έναν από τους πιο ωραίους δήμους εδώ στην Αττική. Καλημέρα σας, κύριε Δημάρχε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πανάγου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, καταρχάς πάμε λίγο να μας εξηγήσετε τι γίνεται εκεί στην δική σας την περιοχή. Είναι μια περιοχή μέσα στον αστικό ιστό, αλλά φυσικά με πολύ πλούσια βλάστηση. Εκεί η περιοχή είναι πολύ όμορφη προς τα βόρεια προάστια. Πώς πάνε οι καθαρισμοί?
1: Κυρία Πανάγου, έχουν εξελιχθεί όλα άριστα. Θέλω μόνο να σημειώσω ότι δυσκόλεψε πάρα πολύ τις προσπάθειες μας το γεγονός ότι υπήρξαν πολύ έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις καθ' όλο το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η βλάστηση να είναι πάρα πολύ έντονη. Παρά τα αυτά, από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου προσλάβαμε δεκάδες εργαζόμενους για την προστασία των δασών και προβήκαμε στη χλεοκοπή όλων των κοινόχρηστων και δημόσιων και δασικών χώρων.
0: Σε τι ποσοστό θα λέγατε ότι είχε επιτευχθεί?
1: Ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης έχει καθαρίσει πλήρως το σύνολο των 200 στρεμμάτων δασών που διαθέτει, δάσος Μορέλα, δάσος Κάζαρνη, δάσος Αργύρι, και θα επαναληφθεί προληπτικά ο καθαρισμός, η χλοκοπή. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν καταγεγραμμένα 400 οικόπεδα ιδιωτικά μέσα στα όρια του Δήμου, εκ των οποίων τουλάχιστον το 75% έχει καθαριστεί. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες, όπως πολύ σωστά είπατε, κάθε έτος όλο ένα και περισσότερο συμμορφώνονται.
0: Από σήμερα θα βγείτε έτσι στους δρόμους για επιβολή προστήμων? Βέβαια το πρόστιμο δεν το βάζετε εσείς, το βάζει η πυροσβεστική, αλλά υπάρχει μια συνεργασία. Από σήμερα δηλαδή θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία ή θα περιοριστείτε στην ενημέρωση των δημοτών?
1: Κυρία Πανάγου, είχαμε αναλάβει το πολιτικό κόστος και πέρυσι επιβάλαμε πρόστιμα, τα βεβαιώσαμε στην ταμιακή μας υπηρεσία. Βεβαίως και φέτος ακριβώς η ίδια διαδικασία κινείται, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο βεβαίως έχει ένα συγκεκριμένο όριο, ξεκινά από 200 μέχρι και 2.000 ευρώ, είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό, και δεν είναι μόνο η υποχρέωσή μας να επιβάλλουμε το πρόστιμο, έχουμε υποχρέωση, και φυσικά θα το κάνουμε, να καθαρίσουμε όσα ιδιωτικά οικόπεδα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν καθαριστεί, πολλό δε μάλλον πλησίων δασικών χώρων, και να βεβαίως επιβάλλουμε και την αντίστοιχη χρέωση καθαρισμού των ιδιοκτήτων.
0: Πόσα πρόστιμα εισπράξατε πέρσι, κύριε Δήμαρχε?
1: Αποτυπώνονται σε χιλιάδες ευρώ, όμως ο σκοπός αυτής της διοικητικής επιβολής δεν είναι η εισπράξη των δημόσιων εσόδων, αλλά είναι ένα αποτρεπτικό μέτρο για να κατανοήσουν οι πολίτες ότι δεν μπορούν να είναι αδιάφοροι για αυτό το κοινωνικό ζήτημα.
0: Τώρα σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή, στο πρωτοσέλιδό μας έχουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς δήμους. Αναφέρεται λοιπόν χαρακτηριστικά ότι οι δήμοι δεν ξέρουν πόσα ακίνητα έχουν. Γίνεται ένας κακός χαμός στις πολεοδομίες. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει σωστά κάποια ακίνητα. Τι γίνεται με την δική σας περιοχή, διότι έχουμε δει και αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τις πολεοδομίες στο τελευταίο διάστημα. Τι γίνεται στο κομμάτι αυτό?
1: Ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης ποτέ, ούτε η Πεύκη ούτε η Λυκόβρηση πριν το 2010, δεν διέθεταν δική τους πολεοδομία. Mm-hmm. Εξυπηρετείται ο Δήμος Λυκόγρης Πέφτης από την ΙΔΟΜ, την Υπηρεσία Δόμησης Όμορου Δήμου. Παρά τα αυτά, αυτό το φαινόμενο που αναφέρει το έντυπο μέσο είναι πολύ σωστό, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα αγνώστου ή όντως κατά το παρελθόν δεν έγιναν σωστές δηλώσεις στο κλιματολόγιο και πρέπει να διορθώνονται πρόδειλα σφάλματα. Αυτή είναι η μία αλήθεια. Θα μπορούσα να σας προσθέσω και μία ακόμα πραγματικότητα,
0: ναι,
1: η οποία είναι εξίσου ενοχλητική και είναι η λιμνάζουσα δημόσια περιουσία. Δηλαδή μπορώ να σας πω παραδείγματος χάρη ότι στον Δήμο μου διάφορα υπουργεία και δημόσιοι φορείς και οργανισμοί και πανεπιστήμια έχουν δημόσια περιουσία η οποία όμως λιμνάζει, δεν αξιοποιείται. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταγραφεί η δημόσια περιουσία και επίσης πολύ σημαντικό είναι να αξιοποιηθεί. Γιατί εάν είναι δημόσια περιουσία σε όλη την χώρα μας,
0: ναι,
1: με αράχνες, με λουκέτα, κλειδωμένη και δεν την αξιοποιούμε, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ζημιώνει την κοινωνική ευημερία.
0: Ενώ θα μπορούσαν, ας πούμε, να αξιοποιηθούν έτσι προς όφελος των δημοτών. Τώρα, ο κόσμος αυτό που ζητά συνήθως από ένα δήμαρχο είναι επαρκής φωτισμός, καλή δρόμη. Εσείς προχωράτε και σε ασφαλτοστρώσεις, κάνετε κάποια έργα εκεί. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, γιατί μας έχουν στείλει και διάφορα μηνύματα ακροατές σε σχέση με αυτό. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν ο Δήμος να είναι κοντά στον πολίτη και να μην τον θυμάται μόνο κατά την περίοδο των εκλογών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα είναι μια θερινή περίοδος. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που κάποιοι δήμοι τους έχουν, κάποια προγράμματα τα οποία έχουν αξιοποιηθεί από δήμους για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, για τους ηλικιωμένους. Τι συμβαίνει στη δική σας περίπτωση?
1: Κυρία Πανάγου, βεβαίως και τις επόμενες μέρες ξεκινάνε ξανά οι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Λυκόγρης Πέφτης. Θα ασφαλτοστρωθεί κάτω Πέφτη η οδή Αγωνιστών και η οδή Καποδιστρίου, αλλά και η οδός Βριούλων μόλις ολοκληρωθεί η ανακατασκευή των πεζοδρομίων. Η ασφαλτοστρώση και η ποιότητα του οδοστρώματος αλλά και των πεζοδρομίων είναι προτεραιότητά μας. Ταυτόχρονα βεβαίως προβαίνουμε σε συντηρήσεις σχολείων ανακατασκευάζεται πλήρως.
2: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνζο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Stigma Radio. Αντίστοιχα, είναι σήμερα η δεύτερη μέρα που ξεκινάνε τα μπάνια των μελών των ΚΑΠΗ. Πάνω από 1.000 μπάνια θα γίνουν σε χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων. Τώρα, το Σαββατοκύριακο...
0: Αυτό πώς διοργανώνεται, κύριε Δήμαρχε, πώς το διοργανώνετε αυτό?
1: Ανάδοχος. Ο Δήμος αγοράζει την υπηρεσία μεταφοράς από τουριστικό πρακτορείο και κάθε μέρα τα μέλη των ΚΑΠΗ μας κάνουν μπάνιο στο Αυλάκι. Διαφημίζουμε για τον
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή. Πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Άρα, μαζί με το Φεστιβάλ Μπύρας, πολύ σημαντικό που έρχεται 27 και 28 Ιουνίου και με το γεγονός ότι στις 27 Ιουλίου θα γιορτάσουμε τον πολιούχο της πόλης μας, τον Άγιο Παντελεήμονα Πέφτης, με ένα μεγάλο πανηγύρι με τη Χαρά Βέρα. Τι λέμε στην πραγματικότητα? ότι οι επενδύσεις δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντες. Ούτε μόνο στην κοινωνική πολιτική, ξεχνώντας τις υποδομές, ούτε μόνο στις υποδομές, ξεχνώντας ότι είμαστε άνθρωποι.
0: Βασικά, άρα, αυτό που θέλει ο Δημότης, κύριε Δημάρχε, είναι να τον θυμάστε πάντα και όχι μόνο κατά την περίοδο των εκλογών. Όταν περπατάτε στους δρόμους και συναντάτε τους δημότες, έχετε μια άμεση σχέση μαζί τους, γιατί αυτό ζητούν οι δημότες μιας περιοχής. Δεν θέλουν κάποια άλλη εξυπηρέτηση. Ένας καλός δρόμος, μια ωραία παράσταση, μια εκδήλωση, κάποια κοινωνική δραστηριότητα. Νομίζω αυτά θέλουν οι περισσότεροι δημότες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η παρουσία μας είναι καθημερινή, είναι διαρκής, έτσι ώστε να παρέχουμε το σύνολο των απαιτούμενων πολιτικών τους σε όλες τις ηλικίες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή,
0: σωστά,
1: δεν ξέρουμε κάποιες ηλικίες. Σε όλες τις γειτονιές και σε όλες τις ηλικίες εφαρμόζουμε την πολιτική μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την παρουσία σας στην εκπομπή τόσο νωρίς το πρωί. Ήταν ο κύριος Μάριος Ψυχάλης, Δήμαρχος Λυκόβρησης Πεύκης. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, αυτά λοιπόν από το Δήμαρχο Πεύκης, Λυκόβρησης Πεύκης, ένας πολύ ωραίος δήμος εκεί, εδώ στην Αττική. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και ερχόμαστε σε λίγο με πλούσιο ακόμη ρεπορτάζ.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο του Παναγιώτη που στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα και στον Νικόλα που πηγαίνω λέει προς τη δουλειά σιγά σιγά. 23 Ιουνίου σήμερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά, έτσι τελειώνουμε και τον Ιούνιο. Πάμε σιγά σιγά προς τον Ιούλιο, άντε παιδιά, να κανονίζουμε και τις άδειες. Τι γίνεται με τις άδειες? Το θέμα είναι τις άδειες θα τις πάρουμε? Που θα πάμε είναι το θέμα. Αυτό είναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα όχι για το που θα πάμε, για την ακρίβεια που υπάρχει και που επικρατεί και που σε πολλές περιπτώσεις είναι απαγορευτικές ή πολλές μέρες διακοπών. Μη σας πω και λίγες.

Λοιπόν, από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μικροδέματα από τις κινέζικες εταιρείες Shein, Temu και άλλες πλατφόρμες τέτοιες ηλεκτρονικού εμπορίου. Καταργείται λοιπόν αυτό το απολύτως δωρεάν, δηλαδή τώρα θα μπαίνει κάποιος φόρος, θα μπαίνει ένας φόρος της τάξης των 3 ευρώ. Στόχος, όπως καταλαβαίνετε, αυτής της κίνησης είναι να μπει ένα τέλος στο ανεξέλεγκτο φαινόμενο με το εμπόριο, με τις, αυτές τις εταιρείες, τους κινέζικους κολοσσούς που έχουν κατακλείσει την αγορά, ειδικότερα η Shein και η Temu. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου έκανε λόγο για μια εκρηκτική άνοδο των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα ανέφερε το 2025 οι εισαγωγές μικροδεμάτων ξεπέρασαν τα 5,88 δισεκατομμύρια αντικείμενα έναντι 4,67 το 2024. Μιλάμε για ένα ιστορικό ρεκόρ. Η αύξηση της διακίνησης μικροδεμάτων ήταν περίπου 25% έναντι 100% που ήταν τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για έναν πραγματικό χαμό με... Για έναν πραγματικό χαμό που συμβαίνει στο εμπόριο και που, όπως καταλαβαίνετε, αυτό πλήττει τα καταστήματα, τα ελληνικά καταστήματα, τις ελληνικές αγορές, οι ελληνικές βιοτεχνίες. Έτσι λοιπόν, με τον νέο κανονισμό, τον οποίο υπογράφει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν, στο εξής θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Ο δασμός δεν θα αφορά συνολικά το δέμα, αλλά κάθε διακριτή κατηγορία είδους που περιέχεται μέσα σε αυτό, σύμφωνα με τις τελωνιακές διακρίσεις. Ειδικότερα λοιπόν, αν μια παραγγελία αφορά, για παράδειγμα, μία μπλούζα, δύο μπλούζες τέλος πάντων, ο δεσμός που θα επιβάλλεται είναι διαφορετικός, έτσι. Επίσης, ανάλογα με τα προϊόντα, δηλαδή αν κάποιος έχει κάνει μια παραγγελία 10 προϊόντων, θα του επιβληθεί ένας επιπλέον φόρος 30 ευρώ.

Αυτός είναι ένας τρόπος να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεκτη εισρωή τέτοιων προϊόντων από την Κίνα. Πολύ χαμηλής αξίας είναι η αλήθεια, που οι περισσότεροι επιλέγουν το τελευταίο διάστημα καθαρά για λόγους οικονομικούς. Από τη μία λοιπόν είναι, βλέπεις ας πούμε, το εμπόριο που πλήττεται καθημερινά, τα καταστήματα, τα μαγαζιά με τα ρούχα, τα μαγαζιά με είδη σπιτιού, έτσι, τα υποδήματα κτλ. Πλήττονται από αυτή την αγορά. Από την άλλη, πάρα πολλοί κόσμος σε συζητήσεις λέει το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν βρει σε τέτοιες πλατφόρμες προϊόντα ακριβώς ίδια με όσα πουλούνται στα καταστήματα, και στη Σέιν και στην Τέμου το βρίσκουν 3 και 5 ευρώ μια μπλούζα, ας πούμε, για παράδειγμα, και η ίδια μπλούζα, ακριβώς η ίδια, την έχουν δει να πουλιέται σε κατάστημα 25 και 30 ευρώ. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, και βλέποντας ότι τα εισοδήματα του κόσμου έχουν συρρυκνωθεί και δεν επιτρέπουν, δυστυχώς δεν επιτρέπουν τις αγορές σε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτό που λέμε απαραίτητα, όχι ότι ο ρουχισμός, η ένδυση, η υπόθεση δεν είναι, αλλά δεν είναι φαγητό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, ο κόσμος επιλέγει το πιο φθηνό. Φυσικά ποιοτικά υστερεί, διότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Αλλά γίνεται αυτό σε κάποιες αγορές, έτσι ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα έξοδά τους ο κόσμος. Άρα λοιπόν, εδώ τι έχουμε τώρα? Έχουμε έναν περιορισμό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και θέμα, τίθεται και θέμα ποιότητας σε κάποια από αυτά τα προϊόντα. Αλλά από την άλλη όμως δεν βρίσκουμε διέξοδο για τους καταναλωτές. Είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά που προχωρούν σε πηγενές, έτσι, μειώσεις τιμών, σε μια παρατεταμένη, ας το πούμε, περίοδο εκπτωτική, όπου προσπαθούν με προσφορές και τα λοιπά να προσελκύσουν τον κόσμο, αλλά όταν μέσα η τσέπη δεν έχει, όσο και φθηνά να το βάλει ο άλλος, δεν θα το πάρει. Επίσης έχει περιοριστεί πάρα πολύ η κίνηση στα μαγαζιά. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα καταστήματα. Οι περισσότεροι επιλέγουν τα πράγματα που θέλουν, ίσως και για λόγο χρόνου, αλλά και για σύγκριση τιμών, μέσω διαδικτύου. Οι αγορές μέσω διαδικτύου έχουν εκτοξευθεί και έχει ξεφύγει τελείως το μοντέλο «πάω στο κατάστημα, κάνω μια βόλτα στα μαγαζιά, βλέπω, μπαίνω και ψωνίζω». Βλέπεις πια στα καταστήματα ο κόσμος μπαίνει τις περισσότερες φορές είτε για να παραλάβει το δέμα που έχει παραγγείλει ηλεκτρονικά και απλά το παραλαμβάνει από το κατάστημα για να μπορέσει να το δοκιμάσει κιόλας, εάν παραδείγματος χάρη πρόκειται για ένα ζευγάρι παπούτσια. Πάντως δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Δεν βλέπεις τον κόσμο που έβλεπες πια, και επίσης παρά τις τιμές αυτές που σε κάποια καταστήματα βλέπεις ότι υπάρχει μια διάθεση, ας πούμε, από τον καταστηματάρχη, από τον ιδιοκτήτη, να δώσει μια χαμηλότερη τιμή, παρόλα αυτά δεν υπάρχει κίνηση στα μαγαζιά. Εν τω μεταξύ και λόγω της διεθνοποίησης της αγοράς, ακόμη και οι τουρίστες θα επιλέξουν να πάρουν ένα... Παλαιότερα αγόρασαν περισσότερα πράγματα όταν πήγαιναν κάπου. Το βλέπουμε και εμείς από τη δική μας την περίπτωση. Όταν πηγαίναμε διακοπές, δεν ήταν μόνο τι θα φάμε, τι θα πιούμε και πώς θα περάσουμε καλά, αλλά να ψωνίσουμε κιόλας από το μέρος αυτό το οποίο πηγαίναμε. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα έχουν περιοριστεί. Δεν παίρνουμε πράγματα. Κάποιοι, γιατί λέμε ότι αυτό θα το βρούμε στην Αθήνα, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς, ή κάποιοι άλλοι που είναι τουρίστες άλλων χωρών θα βρουν παρόμοια πράγματα. Λόγω της διεθνοποίησης του εμπορίου θα βρουν παρόμοια πράγματα, ίσως και σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι θα το βρουν εδώ σε μια τουριστική χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Κάτι όμως πρέπει να γίνει με το εμπόριο πραγματικά, ιδιαίτερα με τους εμπόρους, με τους καταστηματάρχες, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό και πάρα πολύ άδικο για ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν, πηγαίνουν σε εκθέσεις, διαλέγουν το καλύτερο, αυτό που θα προσεγγίσει τον κόσμο, κάνουν προσεκτικές επιλογές. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να φέρουν τον κόσμο κοντά. Είναι άδικο να μπαίνουν στα μαγαζιά στις 8 ώρα το πρωί, να ανοίγουν το κατάστημά τους και στις 9 ώρα το βράδυ, έτσι μετά από πάρα πολλές ώρες δουλειάς, κατάκοποι, όρθιοι, το ταμείο να είναι μείον.
Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

Λοιπόν, βγήκαν και κάποια στοιχεία για τα σχολεία, ότι 25.000 λέει αποβολές από μαθητές σε μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς λόγω της παράνομης χρήσης κινητών τηλεφώνων μέσα στο σχολείο. Υπάρχει μια κυβερνητική απόφαση που επιβάλλει την παραμονή των συσκευών μέσα στις τσάντες καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Και οι εκπαιδευτικοί φυσικά καλούνται να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, με την ψηφιακή τεχνολογία να έχει γίνει εξάρτηση σε πάρα πολλούς μαθητές και βεβαίως να επιβάλλουν κάποιες αποβολές. Προσέξτε τώρα, λέμε στα παιδιά, εμείς που είμαστε όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι, όλη μέρα όμως, έχει γίνει πράκτος του χεριού, λέμε στα παιδιά, όχι, βάλτε το στην τσάντα. Και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, να εκπαιδεύσουν συστηματικά τους δασκάλους, τους καθηγητές κτλ. Να υπάρχει μια συνεργασία με τις οικογένειες για το πώς θα μειωθεί η χρήση του κινητού. Και ξέρεις πώς γίνεται αυτό, Χρήστο, έτσι. Παίρνει το κλιμάκιο, το ειδικό, το κινητό και λέει στα παιδιά, όχι, δεν θα βλέπετε κινητό. Μα αφού αυτό το ίδιο κάνουμε όλοι εμείς. Όλοι εμείς, αυτό κάνουμε. Η μείωση του κινητού θα επέρθει μόνο όταν στο παιδί δώσεις κάτι άλλο. Κάτι άλλο που θα του είναι χρήσιμο, όπως παραδείγματος χάρη μια δραστηριότητα. Την οποία δραστηριότητα όμως δεν θα την πληρώνουν οι γονείς του. Δεν θα είναι ένα επιπλέον κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γιατί μέχρι στιγμής όλα έχουν κάποιο κόστος. Έτσι. Παλιότερα τα παιδιά βγαίναν στην γειτονιά, στην πλατεία, έπαιζαν μέχρι αργά, ιδιαίτερα τις περιόδους όπου δεν υπήρχαν σχολεία, έτσι, δεν υπήρχε η σχολική αυτή διαδικασία και έπαιζαν μέχρι αργά. Επίσης, κατά τη διάρκεια του σχολείου, του σχολικού έτους, επίσης υπήρχαν δραστηριότητες οι οποίες ήταν δωρεάν. Τώρα ποιος αφήνει το παιδί του καθημερινή να πάει στην πλατεία να παίξει? Ή πού είναι αυτές οι πλατείες οι περίφημες, πού είναι αυτές οι παιδικές χαρές, πού είναι αυτά τα δωρεάν αθλητικά κέντρα? Δηλαδή, όταν δεν έχεις εναλλακτική και η μόνη εναλλακτική είναι να παίξει το παιδί με το κινητό ή να δει τηλεόραση, να παίξει κάποιο βίντεο παιχνίδι στην τηλεόραση, και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί τα παιδιά βλέπουν πάρα πολύ κινητό. Βλέπουν πολύ κινητό γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Και όσοι έχουν εναλλακτικές, τις πληρώνουν τις εναλλακτικές. Απλά και ωραία. Να τα λέμε νέτα σκέτα. Τώρα την ερχόμενη Πέμπτη θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τα γενικά επαγγελματικά λύκεια, για τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια. Θα ακολουθήσει φυσικά και η συμπλήρωση των μηχανογραφικών το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Εστάλει σχετική οδηγία στα βαθμολογικά κέντρα από το Υπουργείο Παιδείας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης και έτσι τα παιδιά να μάθουν πώς ακριβώς πήγαν σε αυτή την φάση των πανελλαδικών εξετάσεων. Και αφού μετά μπουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αναφέρει σήμερα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Τα Νέα, να σπουδάσουν για να πάρουν πτυχίο με το δίσκο στο χέρι, γιατί πάνω από 27.000 φοιτητές πλέον δουλεύουν ως σερβιτόροι. Αυτά. Αυτά είναι λοιπόν. Πάνε οι φοιτητικές ζωές που υπήρχαν κάποτε. Σας αποχαιρετώ. Θα παραδίδω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στις μουσικές επιλογές, τον Χρήστο Μερίδη και τον Νίκο Μπισμπίκη στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα Καλατζίν και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Τα λέμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5 ξυπνάμε μαζί.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί.

0: Θεσσαλονίκη. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση

0: καταστημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Στίγμα Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους του live chat. Φοράω μπλούζα Real Madrid της. Δεν είμαι Real.
1: Ακούω.
0: Έχω φορέσει και μπλούζα του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ΠΑΟΚ. Θα μου πεις κρίμα. Θα σου πήγαινε. Είμαι και μελαχρινός. Μπορεί να φορέσω και μπλούζα του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός είμαι. Δεν έχω εγώ τέτοια κολλήματα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, αν εμένα μ' αρέσει π.χ. ο Βεζέγκοφ. Έτσι. Και θα σας πω για ποιο λόγο κάνω τον πρόλογο αυτόν. Αν μου αρέσει π.χ. ο Βεζέγκοφ, ο Σάσα, και θέλω να βάλω μπλούζα Βεζέγκοφ, δεν θα τη βάλω επειδή δεν είμαι Ολυμπιακός. Αν ο Άρης έχει έναν καινούριο γκάλι, λέμε τώρα, μακάρι να μπορούσε να γίνει. Και είσαι, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚτσής, δεν θα φορέσεις την μπλούζα του είτε είναι στην εθνική. Θα μου πεις, του Άρη με τίποτα, θα σε σκοτώσουν οι δικοί σου. Μεγάλη αγάπη σε έχουνε.
1: Άντε γεια! Με ανώ... Άκου, ρε! Είσαι τρελή, ρε!
2: Μπράβο, παιδί μου!
3: Μπράβο, παιδί μου! Πού σου να μη βασκαρδείς! Ξυπνήστε!
4: Σιγά, ρε, θα έχει το γάλα, ρε, πω.

0: καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.

Ωραίος Παναθηναϊκός αυτός, έτσι. Φοράει ό,τι μπλούσα να είναι. Δεν έχει πρόβλημα, είναι δημοκρατικός Παναθηναϊκός. Καλημέρα Κωστάκη, καλημέρα. Τι ζέστη κάνει ρε παιδιά, δεύτερη μέρα σήμερα ζέστη ρε. Ζέστη.

0: 4. Άνεμη από πόλη διευθύνση 3-4. Έχει και κουραζερόπλιο σήμερα. Ποιο τη χάρη μα έχει κουραζιερόπλιο. Όχι κρουαζιερόπλιο, κουραζιερόπλιο. Είναι αυτή η κουρασμένη. Που θέλουν να είναι μέσα σε ένα πλοίο να τους πηγαίνει από εδώ, από εκεί, χωρίς να ταλαιπωρούνται, χωρίς να οδηγούν, χωρίς να μπαίνουν σε αεροπλάνα. Είναι αυτοί οι κουραζερόπληκτοι, κουραζερόπληκτοι τουρίστες. Και έχουμε και κουραζερόπληκτους, πώς το λένε, προορισμούς, όπως είναι η Κεφαλονιά. Έχει 2-3 κουραζερόπλια την ημέρα. Εδώ έρχονται 2-3 το μήνα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τρίτη πρωί, 23 Ιουνίου. Καφέ από το Φουρνάρικο, 45-670. Πάρτε τηλέφωνο να έρθει ο καφέ σας γρήγορα, εκεί που είστε, μέχρι να επιστρέψω από την πρώτη βόλτα στην αγορά. Παρέα μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για οποιοδήποτε χώρο, με 4 άτοκες δόσεις με την πιστωτική κάρτα, πολλές περισσότερες δόσεις με τους διακανονισμούς τους ευέλικτους του Welcome Store Ζακίνθου. Και το λάδο λέμονο για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι, βράδυ, μεσημέρι και με μαγειρευτά, στο 33409 εκτός Κυριακής.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα.
5: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
6: Ήχα!
7: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
8: Ωραίο πόνσο.
9: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26 950 25 798.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
14: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
15: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Missing everything but the girl. Todd Terry. Ρεμιξάκι. Ακούγεται φρέσκο πάντα. Καλημερούδια, Τάκη Λιακόπουλε, καλημερούδια. Με τι ωραίες μουσικές ξεκινάει η μέρα, λέει ο Τάκης, παιδιά. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα.

Συγγνώμη, βγήκε, κυκλοφόρησε μια είδηση, δεν ξέρω ρε παιδιά, για ένα πολυτελές, λέει, έβαλαν ένα πολυτελές γιότ μέσα σε πισίνα και το νοικιάζουν εδώ στη Ζάκυνθο. Γιατί εγώ άκουσα Λευκάδα. Οι τίτλοι βέβαια στο newspaper αναφέρουν στη Ζάκυνθο, λέει, έβαλαν ένα πολυτελές γιότ μέσα σε πισίνα και το νοικιάζουν. Ρε συνέρθετε ρε, όντως έχει γίνει τέτοιο σκηνικό εδώ. Είπαμε να πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αλλά όχι και έτσι. Εσείς έχετε ξεφύγει ρε. Ορισμένοι. Αλλά μήπως τελικά δεν είναι Ζάκυνθο και είναι Λευκάδα? Γιατί δεν ξέρω το surrounding πίσω. Έτσι από την πισίνα με το cruiser μέσα. Δεν μου φάνηκε Ζακυνθινό. Λευκαδίτικο μου φάνηκε πιο πολύ.

0: Εντάξει τώρα.
1: Είναι περικλείεται το μπροστά μέρος του σκάφου.
0: Είναι τέλειο αυτό που είπατε τώρα, ειδικά με τα λαγοκέφαλα.
2: Είναι.
1: Δεν έχει πρόβλημα ούτε με λαγοκέφαλα ούτε με καρχαρίε.
0: Μα τι λέτε τώρα, κύριε
1: Κολιά. Ο συγκεκριμένο σκάφο έχει φλάει, όπω βλέπετε. Είναι ιδανικό για το κρασάκι σα το βράδυ. Έχει απίστευτη θέα.
2: Δημήτρη.
0: Δεν κουνάει και ποτέ.
2: Πάνω που είσαι κουνάει. Κουνάει.
1: Ποτέ όμω. Ποτέ. Και σεισμό θα γίνει στη Λευκάδα, αυτό είναι ακούνητο.
3: Πώ ήρθε αυτή η ιδέα, για να καλύψει πιανού ανάγκε. Γιατί πρέπει να υπάρχει ανάγκη για να δημιουργηθεί.
1: Θα σα εξηγήσω. Το συγκεκριμένο σκάφος είχε ένα ατύχημα πριν κάποια χρόνια ανάμεσα από Σκορπιό και Μεγανέση. Ανήκε σε κάποιον Ιταλό. Η ασφαλιστική εταιρεία το έβγαλε από τη θάλασσα, ξεκίνησε να το επισκευάζει. Κάποια στιγμή όμως χρεοκόπησε από ό,τι γνωρίζαμε, από ό,τι μάθαμε. Και ο ιδιοκτήτης των καταλημάτων είδε ότι έγινε σε δημοπρασία, το αγόρασε. Και δεν μπορούσε να το ρίξει στη θάλασσα, δεν γινόταν. Και σκέφτηκε να το βάλει εδώ και να το χαίρονται οι πελάτες των καταλημάτων, γιατί είναι και
3: πίσω. Η πισίνα δημιουργήθηκε για το σκάφος.
1: Μόνο, ναι, είναι για αποκλειστικά για χρήση του σκάφους.
4: Λοιπόν, για την αποκατάσταση, ρε παιδί μου, της αλήθειας, καταλάβατε τώρα, γιατί έχει γίνει, μας έχουν πάρει στο ψηλό από χθες. Είναι στη Λευκάδα το συγκεκριμένο σκηνικό, δεν είναι στη Ζάκυνθο.

Βέβαια εδώ στη Ζάκηθο εγώ έχω δει άλλα. Ο φίλος μου Γιάννης έχει κάνει ένα ταχύπλο, το έχει κάνει πισίνα. Έχει κάνει τη γάστρα του ταχυπλόου, ουσιαστικά τον πυθμένα της πισίνας, και το έχει βάλει έξω το ακριβώς από τη σουίτα. Άλλη μπάλα αυτό, άλλο γκολ πάγει, έτσι. Βεβαίως με μηχανισμό κιόλας να ανακυκλώνεται το νερό κτλ. Με τα χλώρια της κτλ. Μια χαρά. Το έχει προμοτάρει κιόλας στα social. Μην μπερδευόμαστε, στη Λευκάδα πήρανε λοιπόν το σκάφος το οποίο είχε πάθει μια ζημιά και δεν ήταν πλέον αξιόπλο. Το πήρε αυτός ο επιχειρηματίας, το χτύπησε στον πληστηριασμό, το πήρε και το έφτιαξε μια τριγωνική έτσι πισίνα για να το βάλει μέσα και να δημιουργεί έτσι την ψευδέστηση ότι έχει δέσει κάπου, ρε παιδί μου, σε μια προβλήτα εκεί, σε μια από τις νησίδες ή τις βραχονησίδες της Λευκάδας εκεί γύρω. Ρε παιδί, πάμε καλά ρε, ό,τι να είναι. Αλλά όμως θα έχεις να λες ότι έμεινε σε σκάφος. Νοικιάσαμε ένα γιατ. Δεν πήγαμε κάπου. Όχι, ήταν έτσι δεμένο. Γιατί έχουμε ναυτία, ξέρω εγώ. Οπότε να ορίσετε μια ευκαιρία να νιώσει κάποιος που έχει τον ανακατεύει η θάλασσα. Λίγο διαφορετικά, λίγο έτσι πιο jet setter. Κλείνει μια εβδομάδα διακόπες στο συγκεκριμένο κατάλημα που έχει το σκάφος μέσα στην πισίνα. Ό,τι θέλεις, ό,τι να είναι, ό,τι ψάχνεις το βρίσκεις στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Αγαπημένη Share, Strong Enough. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα, την οικονομία βασικά. Γιατί παρατηρείτε το φαινόμενο τώρα, εντάξει, σε συζητήσεις και τα λοιπά με επιχειρηματίες, με τον κόσμο γενικότερα, ότι φέτος δεν εισπράττει η αγορά, δεν εισπράττει. Πώς να εισπράξει ρε παιδιά, πώς να εισπράξει, αφού όλα τα γεωπολιτικά και αυτά έχουν άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη των καταναλωτών, όχι μόνο των εγχώριων, έτσι, και των εξωχώριων.

0: Αυτές λοιπόν οι παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις καθορίζουν πόσο πληρώνουμε για το γάλα ή τη βενζίνη. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί αυτή η σύνδεση αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία των αποταμιεύσεων μας. Τι αποταμιεύσεις τώρα, κοροϊδευόμαστε? Μάλλον κοροϊδευόμαστε, που λέει ο Κολοκοτσάς. Μα λοιπόν, πού, πώς, από πού? Όταν ακούμε, λέει, ειδήσεις για γεωπολιτικές συγκρούσεις, τείνουμε να σκεφτόμαστε με όρους διπλωματίας ή στρατιωτικής στρατηγικής και να υποθέτουμε ότι αυτού του είδους τα γεγονότα δεν μας επηρεάζουν λόγω της απόστασής τους. Ωστόσο, έχουν μια αλυσιδωτή αντίδραση που καταλήγει να επηρεάζει άμεσα την τσέπη μας. Δεν πρόκειται μόνο για πολιτική, αλλά και για την πραγματική αξία του χρήματος. Σε περίοδους συγκρούσεων, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις οικογένειες συνήθως δεν είναι η πτώση των χρηματοπιστωτικών αγορών ή η μεταβλητότητα της τιμής του χρυσού, αλλά ο πληθωρισμός. Φανταστείτε ότι έχετε αποταμιεύσει, ας πούμε, 50 ευρώ σε ένα κουμπαρά. Αν οι τιμές των αγαθών αυξηθούν, με αυτά τα ίδια 50 ευρώ θα αγοράσετε λιγότερα προϊόντα τον επόμενο μήνα από ό,τι σήμερα. Αυτό είναι που ονομάζουμε απώλεια αγοραστικής δύναμης ή αλλιώς πληθωρισμό. Σε περιβάλλοντα πολέμου ή αστάθειας, το να αφήνεις τα χρήματα αδρανή, δηλαδή να αποφέρουν τόκους, μπορεί να είναι λάθος, καθώς η πραγματική τους αξία μειώνεται όσο αυξάνονται οι τιμές. Έτσι. Γι' αυτό αφήστε την αποταμίευση. Άσε που δεν φτάνει, έτσι δεν βγαίνει. Τι αποταμίευση τώρα? Στην Ελλάδα αποταμίευση είναι ένα θέμα, όπως έλεγε και ο φίλος μου Κώστας, που ούτε στην έκθεση πλέον δεν το βάζουν, στις πανελλαδικές. Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, η προσφορά μειώνεται και τα ράφια των καταστημάτων πλήττονται. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται σοκ της προσφοράς. Πρόκειται για μια ξαφνική και απροσδόκητη αλλαγή που μειώνει την ποσότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι εταιρείες. Όταν λοιπόν υπάρχει μειωμένη προσφορά για την κάλυψη της ίδιας ζήτησης, οι τιμές τείνουν να αυξάνονται σε όλους τους τομείς. Αυτή είναι η αρχή του πληθωρισμού που παρατηρούμε στα σούπερ μάρκετ και αντιμετωπίζουμε όταν πηγαίνουμε για ψώνια. Τι μπορείς να κάνεις τώρα για να αντέξεις οικονομικά σε αυτές τις οικονομικές αλλαγές? Για το μέσο νοικοκυριό δύο πράγματα αρκούν, λέει. Ο προγραμματισμός είναι καθοριστικός παράγοντας. Και σε περιβάλλοντα υψηλού πληθωρισμού που προκαλείται από εξωτερικές κρίσεις, τα αδρανή χρήματα χάνουν την αξία τους και οι παραδοσιακές αποταμιεύσεις κάτω από το στρώμα, ας πούμε, τέτοιες αποταμιεύσεις λέμε, ή κάτι άλλο εκεί, σε κάτι λογαριασμούς που τα βάζετε χωρίς στόχους, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές όμως. Δύο βασικές έννοιες, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η διαφοροποίηση και η οικονομική εκπαίδευση. Ένας χρυσός κανόνας είναι η δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης. Ή το μαξιλαράκι που έλεγε ο... Ποιος το έλεγε, ο τέτοιος? Τσακαλώτος. Δεν έλεγε? Πρέπει να διαρρήσουμε το κάτω μαξιλάρι που έχουμε, το πλεονάζον, το πλεόνασμα το πρωτογενές, να έχουμε ένα μαξιλάρι. Θυμάστε? Γιατί εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτής της χώρας. Και μόνο εργαζόμενοι και εργαζόμενες μπορούν να φτιάξουν αυτό το μαξιλάρι. Έλεγε ο Τσακαλώτος τότε. Λοιπόν, αυτό αποτρέπει την ανάγκη προσφυγής σε δάνεια με υψηλό επιτόκιο όταν τα είδη πρώτης ανάγκης γίνονται πιο ακριβά. Τι κάνεις λοιπόν? Έχεις, ρε παιδί μου, το μισθό, ξέρω εγώ, που παίρνεις τα λοιπά, έτσι. Θα βάλεις ένα 10%, το ξεχνάς το 10% του μισθού, το 10% το βάζεις, έτσι, σε ένα κουμπαρά κάπου σένα, κάπου σε ένα σημείο που καλά καλά δεν θυμάσαι που τα έχεις βάλει κιόλας. Σου πω αυτό είναι το καλύτερο από όλα, άμα δεν θυμάσαι και που τα βάλες. Γιατί άμα θυμάσαι που τα βάζεις θα πας να τα σηκώσεις. Λοιπόν, τα δίνεις παιδί μου, ξέρω εγώ στο... το έτερο ήμιση, λες, του λες βάλτα κάπου να μην ξέρω που είναι. Σε παρακαλώ πολύ, βάλτα κάπου να μην ξέρω που είναι. Για ώρα ανάγκης. Το 10%, 10%. Παίρνεις ξέρω εγώ 1000 ευρώ, 100 ευρώ. Παίρνεις 1200, 120 ευρώ. 1300, 130 ευρώ. Do it now. Η υπεύθυνη κατανάλωση είναι η καλύτερη άμυνα σε περίοδους διεθνούς αβεβαιότητας. Πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε τις πραγματικές ανάγκες από τις στιγμιαίες επιθυμίες, προκειμένου να προστατεύσουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μια άλλη συνιστόμενη στρατηγική είναι να μην αφήνουμε όλα τα χρήματα σε ένα κουμπαρά ή σε τραπεζικό λογαριασμό που δεν αποφέρει τόκους. Εντάξει τώρα, τι τόκους τώρα και οι τράπεζες, τι δεν σου δίνουν τώρα, ψίχουλα. Τίποτα, ψυχουλάκια. Και τι να κάνεις τώρα, ας πούμε, να βάλεις προθεσμιακή κατάθεση και αν χρειαστείς κάποια χρήματα στο εξάμηνο, ας πούμε. Τέλος πάντων, όταν οι τιμές αυξάνονται, οι κεντρικές τράπεζες τείνουν να αυξάνουν τα επιτόκια. Αυτό καθιστά την αποταμίευση πιο ελκυστική. Είναι καλύτερο να αναζητάμε απλές και σχετικά ασφαλείς επιλογές, λένε οι ειδικοί. Ακόμα και κρατικά ομόλογα που βοηθούν τα χρήματά σας να διατηρήσουν την πραγματική τους αξία. Το καλύτερο εργαλείο για οικονομική ανθεκτικότητα σε περίοδους αβεβαιότητας δεν είναι η πραγματοποίηση πολύπλοκων ή επικίνδυνων επενδύσεων, αλλά η συνεχής ενημέρωση σχετικά με τα γεγονότα που οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Και αυτό επιτρέπει τη λήψη καλύτερων οικονομικών αποφάσεων. Και εδώ ερχόμαστε στο πώς, τι γίνεται και πώς ακριβαίνουν τα είδη στα σούπερ μάρκετ. Το λόγο έχει γι' αυτό το λόγο έχει ο Χριστόφορος Ζαραλίκος.
1: Εγώ αυτά που ξέρω και για τα οποία ποτέ κανένα σούπερ μάρκετ δεν θα καταδικαστεί, δεν θα φάει πρόστιμο, ούτε θα πάει στα δικαστήρια, είναι οι περίφημες τριγωνικές σχέσεις. Που όσο και αν παλεύει να ψάχνει, που δεν παλεύει να ψάχνει, το Υπουργείο, τις τιμές και γιατί αυξάνονται στη χώρα μας τόσο πολύ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν θα το βρει. Και δεν θα το βρει ποτέ, γιατί αυτό που θα σας πω τώρα στη χώρα μας είναι νόμιμο. Εγώ έχω σούπερ μάρκετ. Τα παιδιά απέναντί μου πουλάνε προϊόντα. Τα παράγουν, είναι αγρότες, είναι. Εντάξει. Εγώ λοιπόν δεν τα παίρνω τα παιδιά. Εγώ βάζω μια άλλη εταιρεία, η οποία είναι δικιά μου, και τα παίρνει από τα παιδιά. Με το νόμιμο κέρδος, στα πλαίσια της αγοράς. Εγώ λοιπόν που θέλω προϊόντα να πουλήσω στο σούπερ μάρκετ μου, πάω στην ενδιάμεση εταιρεία, που είναι και αυτή δικιά μου, και τα αγοράζω σε πολλαπλάσια τιμή. Πόσο να τα πουλήσω? Αυτό δεν πιάνεται, γιατί είναι νόμιμο. Καταλάβατε? Ενώ το να κλέψεις τα προϊόντα που ανεβαίνουν τόσο πολύ και οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε στη χώρα μας ή να βγάλουν το μήνα, όπως λέει ακόμα και η Ελστάτ, αν πας και τα κλέψεις, αυτό είναι παράνομο και θα πας μέσα. Αν τα κλέβαμε με τριγωνική σχέση.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Έτσι ακριβώς. Όσο περισσότερη ενδιάμεση, τόσο πιο ακριβά φτάνει το προϊόν στον καταναλωτή. Συνήθως οι ενδιάμεσοι ανήκουν στο ίδιο group επιχειρήσεων με το κατάστημα στο οποίο

45670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου. Παραγγείλετε τον καφέ σας, ο καφέ σας στην καλύτερη του. Έρχεται όπου είστε, ακόμα και το ψωμί της ημέρας μπορείτε να παραγγείλετε. Delivery από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. 7 ημέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Η Μολόκο θα μας πάνε μέχρι τη δεύτερη βόλτα στην αγορά.

0: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα.

0: Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Κύριε Λαζαρίδη, είδαμε και χθες στο δελτίο ειδήσεων στη Λαϊκή Αγορά μια γυναίκα από τη Γερμανία έβγαζε φωτογραφία την τιμή του ροδάκινου εδώ και την έστελνε στη Γερμανία για να δείξει πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει στην τιμή.
6: Να δούμε λίγο το βίντεο.
7: Έρχομαι από τη Γερμανία. Έπαθα ένα σοκ όταν είδα στο μανάβι τις τιμές. Το έβγαλα φωτογραφία να το στείλω στη Γερμανία.
8: Μπράβο! Είσαι ανθέληνας.
7: Ήταν γύρω στο 1,50 τα ροδάκινα και τα βρήκα εδώ 4 κάτι.
9: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
10: Μα, δες το εδώ πέρα, χαρά Θεού. 5,5 ευρώ τα φασολάκια, λέει, αυτά. Φτηνά πράγματα.
11: Τι είναι αυτή, καλέ?
12: Κάτι φτωχή.
5: Άρα δεν μιλάμε για εισαγόμενη ακρίβεια.
13: Κοιτάξτε τώρα, στο εξωτερικό, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, στο εξωτερικό δεν αγοράζουν ένα κιλό φασολάκια. Ή δεν αγοράζουν ένα καρπούζι, αγοράζουν μια φέτα καρπούζι.
14: Τι είπες πάλι, ρε παίκτη?
13: Άρα μήπως έχει συμβεί κάτι διαφορετικό.
8: Μήπως δοκιμάζαμε εμείς οι καταναλωτές. Λέω μήπως.
15: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
8: Αντί να πηγαίνουμε και σπρώχουμε καρότσι ή δυο καρότσια μαζί, γυρίζαμε στο καλαδάκι, λέω.
16: Σοφή μαλακία.
8: Γιατί έξω δεν σπρώχουν καρότσια. Όχι, έξω. Όχι. Έχω φίλο στην Ολλανδία, ο οποίος λέει ότι άμα θέλω να πάρω το καρπούζι ολόκληρο, πάω στον Τούρκο μανάβι. Δεν πωλείται. Είναι οι φέτες.
17: Ναι,
13: φέτες. Αγοράζουν μια φέτα καρπούζι.
18: What is this? A crossover episode?
13: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
19: Ωχ, έρχονται μέρες πείνα.
20: Θα φάμε την πατάτα τη χοντρή.
21: Μπράβο, παιδί μου.
22: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαρδείς.
23: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα,
24: να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο! Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μας έτσι λέω να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
25: Ξυπνήστε!
8: Θυμήθηκα και εγώ το Λαζαρίδη που είπε να αγοράζουμε μία φέτα καρπούζι αντί για ολόκληρο. Πάντως φέτος δεν ξέρω, βλέπω στα ράφια γενικότερα πολλές έτσι, σε πολλά μαγαζιά τα καρπούζια κομμένα σε φέτες. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Παιδιά, δεν ξέρω, τις τελευταίες μέρες έτσι πήγα και πήρα λίγα κεράσια. Πραγματικά δηλαδή ένιωθα ξεχωριστός. Το ότι μπόρεσα να απολαύσω κεράσια όμως έτσι, κεράσι. Δηλαδή κεράσι, ρε παιδί μου, με πλούσιο καρπό. Από τα ωραία, τα μεγάλα έτσι, τα κοκκινόμαυρα αυτά, Κώστα Χρυσικόπουλε, ξέρεις εσύ.

Όχι αυτά που βάζουν πάνω στις τούρτες. Τα κερασάκι στην τούρτα που λένε. Κεράσια. Κεράσια, διαμάντια. Δεν κοίταξα τιμή όμως, δεν κοίταξα τιμή. Τα είδα τα κεράσια με... Έτσι... Κατά λάθος, παίρναγα έξω από το φίλο μου τον Λαγοδήμο εκεί το Fresh Fruiters. Βλέπω, είχε εκεί πέρα μια κλούβα μικρή με κερασάκια. Πω πω, ήτανε ρε παιδί μου, σαν να βλέπεις ένα πράγμα, σαν να βλέπεις κοσμήματα. Δεν κοίταξα καθόλου τιμή όμως, λέω να σου πω κάτι. Βάλε μου 5 ευρώ. 5 ευρώ, έχουμε πει πως ψωνίζουμε πλέον στην Ελλάδα. Δεν ψωνίζουμε με το κιλό, ψωνίζουμε με το ευρώ. Πως πας στο βεζινάδικο και του λες 20, 10, βάλε μου 15. Δεν του λες σε λίτρα, του λες ευρώ. Έτσι πας και στο μανάβι, σε ευρώ. Του λες τον ίδιο, το ίδιο λες και στο σούπερ μάρκετ που πας στα τυριά. 5 ευρώ φέτα του λες. Δεν του λες βάλε μου μισό κιλό. Κάσε που θα φύγει το μαχαίρι. Θα φύγει εδώ με το μαχαίρι, μια ζωή φεύγει. Έτσι τους έχουν μάθει εκεί να φεύγει το μαχαίρι. Εκείνα εκεί τα που λέγανε είναι 650, ναι, πειράζει. Βέβαια πειράζει, πειράζει και παραπειράζει. Ποιος θα φάει τα 650 τη φέτα? Πειράζει βέβαια. Κώστα Φεραδούρο, καλημέρα. Καλημέρα Κωστάρα. Το 10% λέει του μισθού μου το τρώει η κόρη μου. Πριν καν μπει ο μισθός. Κάτσε, κάτσε, όπα. Κάτσε Κώστα, πώς γίνεται αυτό? Πριν μπει ο μισθός σου τρώει το 10% η κόρη σου? Πώς γίνεται αυτό? Πόσο είναι η κόρη σου καταρχήν? Πόσο είναι η κόρη σου? Να μου πεις πόσο είναι η κόρη σου. Έτσι κάπου πρέπει να είναι κοντά με τη δικιά μου. Ενήλικη δεν είναι πλέον? Χατζηλίκη, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά και δουλίτσα. Να βγάλει τα δικά της αρθά, να δει πώς γίνονται τα λεφτά να μου. Το 10% ανεξαρτήτως έτσι που πάνε τα υπόλοιπα. Κώστα μου, το 10% πριν το ακουμπήσει η κόρη. 10% το βάζεις, το δίνεις. Τη γυναίκα σου δεν σας πω. Φυλάξε τα αυτά, μην μου πεις που τα έχεις. Φυλάξε τα. Μπαμπίνο Τσουκαλά.

0: Κάτσε πρώτα να ξέρεις, βάζω και ακούω πρώτα τι μου στέλνεις, γιατί είσαι και λίγο αθυρόστομος εσύ.
1: Σιλάκι Πετροκέρασο και Μαγούλου Βερίγκοκο. Ρίκο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.

Ελένη, καλημέρα, Ελένη. Ελένη Ποδήρη, καλημέρα. Τι είναι αυτό που, τι είναι αυτό, κάτσε γιατί έχω άγνωστες λέξεις τώρα. Τι είναι η πλεζονιά, πλεζονιά είναι. Τι είναι,

0: πολύ ωραία από το αφάλι της Ευρώπης, είσαι και δεν ξέρεις τι είναι πλεζονιά.
1: Δεν το ξέρω, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Έφτασα 57 χρονών για να μάθω ότι η πλεζονιά είναι το καρπούζι. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας. Με τον παρδόν. Με τον παρδόν. Μάλλον μου έχουν κάνει λίγο τα τελευταία χρόνια, με έχουν πειράξει τα ταξίδια τα πολλά στο εξωτερικό. Καλημέρα στα ψηλά βουνά. Έλα τώρα, λέει η Στάθη, λέει ο Σπύρος ο Φαραώς, που δεν ξέρει.

Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, το τζάμπα που είναι πάντα πιο νόστιμο, πιο έτσι, πιο γλυκό. Το απολαμβάνεις, ε, ό,τι είναι free, ε, δεν τα απολαμβάνεις με μεγαλύτερη χαρά και ενθουσιασμό. Ε, βέβαια. Αυτό λοιπόν είναι το φαινόμενο της πεταλούδας που, για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως, με την γεωπολιτική έτσι, κατάσταση που έχει άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη μας. Κώστα Χρυσικόπουλε, είδε σήμερα έτσι, έχει περισσότερο επιστημονικό ύφος

Λοιπόν, πάμε στον τουρισμό τώρα, έτσι που ενδιαφέρει την πλειοψηφία των φίλων που ακούνε το ραδιοφωνικό μου σόου, έτσι. Ντόπιον και μη. Τι δείχνουν τα στοιχεία τον τελευταίο καιρό σαν αφορά τους ταξιδιώτες και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν ένα ταξίδι, το οργανώνουν και το υλοποιούν. Το 2026 λέει φέρνει έναν πιο προσωποποιημένο, ευέλικτο και βιωματικό τρόπο ταξιδιού, με την τεχνολογία να διαδραματίζει όλο ένα και πιο καθοριστικό ρόλο. Έγινε μια έρευνα από ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά πόρταλ του πλανήτη, και η οποία βασίστηκε σε περισσότερες από 32.800 συνεντεύξεις ταξιδιωτών από 34 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Καταγράφει αυτή η έρευνα ισχυρή αισιοδοξία για τα ταξίδια, καθώς το 75% δηλώνει ότι σχεδιάζει με θετική διάθεση τις επόμενες αποδράσεις του. Παράλληλα, το ταξίδι αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως επένδυση στην προσωπική ευεξία και στις εμπειρίες ζωής. Γιατί το 73% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι απολαμβάνει την έρευνα και την οργάνωση των διακοπών του, αφιερώνοντας χρόνο στην αναζήτηση ιδεών, προορισμών και εμπειριών που ταιριάζουν στις προσωπικές του επιθυμίες. Πραγματικά το συμβαίνει αυτό. Το έχω παρατηρήσει φέτος, δηλαδή πόσες ερωτήσεις κάνει ένας επισκέπτης μελλοντικός, δηλαδή ένας ο οποίος σου έχει κλείσει τη διαμονή του στο κατάλημά σου και ετοιμάζεται να έρθει. Και αρχίζει, ξέρω εγώ, τις ερωτήσεις κάνα δύο-τρεις μήνες πριν. Και συνεχίζει τις ερωτήσεις και ένα μήνα πριν, 1,5 μήνα πριν. Λοιπόν, η τάση αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν το ταξίδι αφορά παρέα ή οικογένεια. Όντως συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν είναι ένας από την παρέα και την οικογένεια που οργανώνει όλους τους άλλους και θέλει να φτιάξει αυτό το itinerary που λένε. Ναι, όλο το δρομολόγιο, όλο το πρόγραμμα. Λοιπόν, στην Ελλάδα τώρα το 46% των ταξιδιωτών σχεδιάζει διακοπές με την οικογένειά του, ενώ το 18% οργανώνει ταξίδι με έναν ή περισσότερους φίλους. Η ταξιδιωτική εμπειρία λοιπόν αρχίζει πλέον από τη στιγμή του σχεδιασμού, και αυτό λέγεται Main Character Planning Energy. Ο ένας στους δύο χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Για μένα αυτό είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Η καλύτερη φάση είναι να έχεις κάποιον ντόπιο, να τον ρωτήσεις 5-10 πράγματα. Πάντως το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI, είτε κατά το σχεδιασμό είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, αξιοποιώντας τα για προτάσεις δραστηριοτήτων, αξιοθεάτων, εστιατορίων και εμπειριών. Αξιοθέατων, ναι, συγγνώμη. Εν τη ρήμη του λόγου συνέβη αυτό. Γλίστρησε ο τόνος. Αλλά και για την έβρεση καταλυμάτων, τη σύγκριση επιλογών και τη δημιουργία πιο προσωποποιημένων προγραμμάτων. Στην Ελλάδα βέβαια το ποσοστό είναι λίγο μικρότερο, καθώς το 40% των ταξιδιωτών έχει ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο AI, επιβεβαιώνοντας ότι η AI αποκτά όλο ένα και πιο ενεργό ρόλο στην ταξιδιωτική οργάνωση. Οι ταξιδιώτες επίσης αναζητούν πολυδιάστατες εμπειρίες, συνδυάζοντας το ίδιο ταξίδι, γαστρονομία, ψυχαγωγία, αθλητικά γεγονότα και επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς. Ιδιαίτερα δημοφιλή βέβαια φέτος αναδεικνύονται ταξίδια με αφορμή μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, παγκόσμιο κύπελο ας πούμε. Τουρνουά τένις, Wimbledon αυτή την περίοδο. Και το 64% των Ελλήνων δηλώνει πρόθυμο να ταξιδέψει στο εξωτερικό για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

0: Τα road trips επίσης συνεχίζουν να ενισχύονται, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία, αυθόρμητες στάσεις και πιο ευέλικτα προγράμματα. Το 43% σχεδιάζει να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι απολαμβάνουν τη δυνατότητα να αλλάζουν πλάνα κατά τη διάρκεια της διαδρομής σε ένα road trip. Παράλληλα, λέει, η ταξιδιωτική δαπάνη αναμένεται να αυξηθεί μέσα στη χρονιά, με περισσότερους από τους μισούς ταξιδιώτες να σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα χρήματα σε ταξίδια. Καλά, ούτως ή άλλως θα επενδύσουν περισσότερα χρήματα σε ταξίδια, γιατί έχουν ακριβήνει τα πάντα όλα. Τα αεροπορικά, για παράδειγμα, έχουν πάει στο Θεό, στον 7ο ουρανό, που έλεγε και ένα τραγούδι λαϊκό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κρουαζιερόπλοιο εδώ όμως, έτσι. Έχουμε κρουαζιερόπλοιο, ναι, μεγάλη χαρά, μεγάλη, έτσι, ενθουσιασμό στην αγορά την τοπική. Έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια. Μπορεί να κοντεύουν και 20 από τότε που φτιάξαμε αυτό το ηχητικό, το ρεπορτάζ των Ξύπνιων για την υπόθεση κρουαζιέρα στη Ζάκυνθο. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δηλαδή είναι ζήτημα αν έχει αλλάξει ένα 3% από όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κρουαζιέρος τουρίστας όταν κατέβαινε στη Ζάκυνθο για διακοπές με το κρουαζιερόπλοιο. Τα ίδια αντιμετωπίζει και τώρα.
1: Οι Ξύπνοι αποκαλύπτουν όλη την αλήθεια για την υπόθεση προβλήτα πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίων στη Ζάκυνθο. Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, αποκαλύπτουν το μεγάλο μυστικό, το Master Plan. Η Ζάκυνθος αποτελεί πλέον τον μοναδικό προορισμό στη Μεσόγειο για να υλοποιηθούν τα θαλάσσια τουριστικά προγράμματα του μέλλοντος. Σύμφωνα με έγκυρες αποκλειστικές πληροφορίες των Ξύπνιων, η Ζάκυνθος θα είναι το λιμάνι για κάθε τουρίστα που θα θέλει να ζήσει μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας και έναν αγώνα επιβίωσης ενός σκληρού reality σε πραγματική και συνθήκες. Ζάκυνθος, το τέλος του κόσμου. Κρουαζιέρα στο νησί των Παγίδων. Ένα ταξίδι στο παρελθόν. Κυρίες και κύριοι, ήδη τα διαφημιστικά προγράμματα κυκλοφόρησαν και όλοι αναζητούν μία θέση σε κάθε κρουαζιερόπλοιο που θα περάσει από τη Ζάκυνθο. Για να ζήσουν λίγη από την αγωνία του Λεωνάρντο Τικάπριο στο Τιτανικό, κατεβαίνοντας με τις λάτζες από το πλοίο και την ανακούφιση του πολυταξιδεμένου Οδυσσέα όταν έπιασε στεριά. Για να περπατήσουν στα μοναδικής αρχιτεκτονικής και κακότεχνης κατασκευής πεζοδρόμια της πόλης μας, απολαμβάνοντας τις θεραπευτικές ιδιότητες της κινησιοθεραπείας στα πέλματα, τους αστραγάλους, τις φτέρνες και τα γόνατα εντελώς δωρεάν. Για τυχόν ατυχήματα θα προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στα παρακείμενα φαρμακεία, αφού ένα σε κάθε πεζοδρόμιο το βρίσκεις. Να περάσουν πάνω από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα πάνω στις διαβάσεις των πεζών και να δοκιμάσουν τα όρια της αντοχής τους σαν σε αγώνα δρόμου με τεμποδίων των Ολυμπιακών Αγώνων των αρχαίων ημών προγόνων. Να απολαύσουν τη μοναδική αρχιτεκτονική γραφίτη στους τοίχους, τις κολόνες και τα αγάλματα στην πόλη της Ζακύνθου. Να μυρίσουν τις λιποθυμικές οσμές που αναδύουν από τα φρεάτια των ομβρίων υδάτων και να ζήσουν την εμπειρία μιας δοκιμασίας σαν αυτές των αμερικάνικων τηλεριάλιτι όπως το Fear Factor. Ζάκυνθος, το τέλος του κόσμου. Κρουαζιέρα στο νησί των Παγίδων.
2: Όταν η Ειρήνη δήλωνε συμμετοχή, δεν μπορούσε να φανταστεί τη συνέχεια.
1: Για να συμμετέχουν στην εκστρατεία Σκουπίδια για όλους, αφού κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους, όποιος μαζέψει πιο πολλά σκουπίδια στη σακούλα που θα παραλάβει κατά την αποβίβασή του στο λιμάνι, θα απολαμβάνει δωρεάν μια βόλτα με άμαξα, ώστε να παρατηρήσει το μοναδικό φαινόμενο της καβαλίνας στην άσφαλτο, εξαιτίας της οποίας στους δρόμους φυτρώνει πράσινο και τα πεζοδρόμια βγάζουν μουστάκια.
2: Δηλώστε συμμετοχή και ζήστε την εμπειρία.
1: Να περάσουν από την ερημική Αλεξάνδρο Ρώμα και να θυμηθούν εικόνες βομβαρδισμένων πόλεων από στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα η καταιγίδα της Ερήμου. Να επισκεφθούν την εκκλησία του προστάτη του νησιού μας, Αγίου Διονυσίου, και να παίξουν το διασκεδαστικό Λαβύρινθο της Ζαρντινιέρας. να περπατήσουν στην Φιλικών, προσπαθώντας να φτάσουν στην Πόχαλη και να ζήσουν τον γύρο του θανάτου, φλερτάροντας με το θάνατο, αναζητώντας ένα πεζοδρόμιο να περπατήσουν πάνω, πριν τους πάρει κανένας Fast and Furious οδηγός, αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή γουρούνας. Και όταν φτάσουν στην Πόχαλη, να μάθουν για το υπαίθριο Bowling Center στην πλατεία με τις μαντεμένες κορίνες. Βλέπετε το Golf Center στη Λούχα, δεν είναι έτοιμο ακόμη. Ζάκυνθος, το τέλος του κόσμου. Κρουαζιέρα στο νησί των Παγίδων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε τουρίστα σε αυτήν την κρουαζιέρα είναι η καλή φυσική του κατάσταση και καλή υγεία, ως επίσης και ένα ακριβό ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής. Απαραίτητος εξοπλισμός, μια στολή εκστρατείας, ένα σωσίβιο, ένα ζευγάρι πατερίτσες καλού κακού, μια μάσκα οξυγόνου με άρωμα λεβάντας, ένα ζευγάρι γάντια αποστηρωμένα μιας χρήσεως, ένα ζευγάρι γαλότσες, ένα ζευγάρι sneakers και ένα ζευγάρι ορειβατικά. Με σύνθημα «Τουρίστα, βγες από την πλήξη» και «Έλα κρουαζιέρα στη Ζάκυνθο που θα σε καταπλήξει», το νησί μας πρωτοπορεί με μια νέα μοναδική τουριστική πρόταση. Μια κρουαζιέρα πρόκληση στο νησί χωρίς προβλήτα. Ζάκυνθος, το τέλος του κόσμου. Κρουαζιέρα στο νησί των Παγίδων. Γιατί με προβλήτα έχεις τουρίστες βλήτα.
3: Έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Stigma Radio.
8: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
9: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
10: Ωραίο πόνσο.
11: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
12: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε τη μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
13: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
14: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse δίπλα στο Φάρο. Aurora Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και πάνω σε STR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
15: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
16: 26 950 25 798.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Καλημέρα πόλη, καλημέρα πόλη. Είκοσι λεπτά πριν από τις 10 εδώ στον στίγμα σου 96. You're not alone. You're never alone. Όταν είστε εδώ 97,6, 8 με 10 το πρωί, από Δευτέρα ως Παρασκευή, δεν είστε ποτέ μόνοι. Κι ούτε εγώ είμαι μόνος βέβαια. Έχω

Λοιπόν, στο Μουντιάλ, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Είχαμε διακοπή αγώνα χθες. Διεκόπη η συνάντηση. Γαλλίας, Ιράκ. Λόγω έκτακτου δελτίου καιρού για καταιγίδα και προειδοποίηση για καταιγίδα με έντονα φαινόμενα, εκενώθη το στάδιο, το γήπεδο. Βεβαίως. Εκενώθη.

0: Δεν πέρασε παραπάνω από μισή ώρα όμως. Μετά το παιχνίδι συνεχίστηκε, δηλαδή διακόπησε το πρώτο ημίχρονο. Γαλλία-Ιράκ 3-0. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με δύο προσωπικά γκολ. Τρεις ώρες μετά έγινε το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο. Τρεις ώρες. Γιατί εντάξει τώρα εκεί, τώρα πώς να αναβάλεις τώρα ένα παιχνίδι, ας πούμε. Γίνεται μετά κουλουβάχατα όλο το πρόγραμμα. Δεν μπορεί ούτε την επόμενη μέρα να γίνει το μάτς. Γιατί είναι κλεισμένα τα γήπεδα με άλλα παιχνίδια. Και ο Κιλιάν ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, φτάνοντας στα 16 γκολ σε Μουντιάλ, πιάνοντας τον Miroslav Klose της Γερμανίας. Το θυμάστε τον Miroslav Klose. Μπροστά από τον 27χρονο Kylian Mbappé βρίσκεται πλέον μόνο ο Lionel Messi με 18 τέρματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω ηλικίας ο Mbappé έχει πάρα πολλές πιθανότητες να ξεπεράσει και τον Μέση. Άλλα αποτελέσματα: Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Κοίταξε να δεις τώρα, πήγε η Ιορδανία ας πούμε στο Μουντιάλ και δεν έχει πάει η Ελλάδα. Από πού και ως πού. Ο Miroslav Klose τώρα έδωσε δημόσια συγχαρητήρια στον Lionel Messi, που με τα δύο τέρματα του απέναντι στην Αυστρία ανέβηκε στην κορυφή της λίστας με τους σκόρερ σε Μουντιάλ. Λοιπόν, για ταξίδια λέγαμε προηγουμένως, και βέβαια πολλοί είναι αυτοί που Έλληνες οι οποίοι σχεδιάζουν αποδράσεις σε νησιά. Νεολαίοι, κυρίως νεολαίοι. Πάρτε ένα δείγμα τώρα από τύπους που γυρίζουν τα νησιά του Αιγαίου κυρίως, έτσι.
1: Τι κοιτάς, τι έγινε, συνέντευξη, πες τώρα ψηλέ και με φόβησες. Ήμουν έτοιμος για ένα δύο.
2: Πού πάμε?
1: Ιωος. Κατεβαίνουμε ομάδα ακρούσης στο νησί. Μόλις τελειώσαμε πανελλήνης και κατάλαβες, τώρα πάμε να χαλαρώσουμε.
3: Λαρακό, το καράβι για γαρία μου που φεύγει.
4: Α, αυτό γίνεται.
3: Καλά, τι του μάνε αυτό.
4: Φαντάζω στην Ρόπολα έχουν στρίψει εκεί πέρα. Πιο πολύ για μένα καπνίζει αυτό. Μερακλείς ο καπετάνιος. Ρε, τι έχει να γίνει, σύλλεψα.
5: Καλησπέρα.
4: Με συγχωρείς, έχω ψηλά. Συνέντευξη.
5: Πηγαίνετε.
4: Εσείς που λέτε να πηγαίνω, δεν βλέπετε. Μικονέλα.
5: Θα πάμε διακοπές στη Μήλο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο Ηλίας φέτος δεν ήθελε να πάει διακοπές με τους φίλους του, οπότε αποφασίσαμε να πάμε οι δυο μας.
4: Πολύ χαρούμενοι. Πώς πήγαν οι Πανελλήνιες, πώς θα πάνε. Υπολογίζω 19-20. Τι χιλιάδες, 20 σκέτο. Βέβαια έχω φύγει εξετάσεις, έβαλα όνομα βαλάντης και από κάτω κανόνισα μου βάλεις 20 γιατί ο Θεός συγχωρεί το δεξί του βαλάντη ποτέ. Θέλω να περάσω τουριστικά, γι' αυτό τώρα πάω στο νησί για να κάνω εξάσκηση με τους τουρίστες. Πινέλο, τι κάσο με φωνάζουν.
3: Δεν φεύγουν τα πλέτζερα με εις, λέμπα,
4: Την τύχη μου μέσα. Σήμερα που έτρωγα μέρη μου εκεί πέρα το ωραίο ice cream μου λένε χάλασε το σκάφος. Και αναγκάστηκα τώρα να πάω στη Μύκονο με το πλοίο της γραμμής. Δεν το έχω ξαναπάνε αυτό. Ήδη μυρίζει φτώχεια. Απορώ πώς θα μπω εγώ τώρα με όλους αυτούς εκεί πάνω. Η αλήθεια δεν έχω ξενερώσει λίγο γιατί το νησί έχει γίνει πολύ mainstream. Παλιά στο ελεύθερο κάμινγκ ήμουν εγώ και άλλες τρεις σκηνές. Σε απόσταση, ξέρεις, για να μην μυρίζω στον άλλον. Τώρα γίνεται χαμός. Για να φτάσεις από τη σκηνή στην παραλία έχεις πατήσει 80 κάφτρες. Το μόνο καλό είναι να ξεμείνεις από χαρτάκια. Έτσι να κάνεις το χέρι, σου γυρνάει Α4. Αν παίρνω μέρα προστασία, όχι, εγώ δεν έχω ανάγκη. Έτσι δεν έχω κολλήσει όλα αυτά τα σου μου νου, σου κουμού, σου του μπου. Από 12 χρονών τα πέρασα. Φυγός, ξεμπέρδεψα. Έτσι κι αλλιώς γι' αυτό λέγεται στο νησί. Ήος, αφού βγαίνει από τον ιό. Δεν φεύγει κανείς χωρίς να κολλήσει κάτι. Αφού φαντάζομαι για εξετάσεις και μεγαλύτερα διαπειράματα. Ολόκληρο στροφοχωριό έχει κάτω. Μόνο στροφή τα έλειπε. Ωραία και στροφή, δεν πένα. Αν έχει κρυβίνει Μύκονος, όχι. Ίσα-ίσα έχει φθηνίνει και αυτό έχει χαλάσει κιόλας. Πηγαίνει σάρα και μάρα. Πηγαίνει και δεν ξέρει αν είσαι σταματογιάννη στην Ερμού. Αφού θέλουμε να πάμε κι εμείς να χαλάσουμε 10-15 κάμπα σε 2 μέρες όπως όλοι οι άνθρωποι και δεν μπορούμε να το ευχαριστηθούμε. Δράμα.
5: Αν μου φάνηκαν ακριβές οι διακοπές. Όχι καλέ, ωριακά τσάπα μας βγήκαν.
4: Πανάκριβα, τα αφού το πλήρωσα όλα.
5: Αυτό λέω κι εγώ. Με ρώτησε αν μου φάνηκαν ακριβές.
4: Έχω πάρει όλα τα απαραίτητα. Σπίτι, πιο γαλήλι, Grindr, Bonk. Τι αυτό, το πιστεύω. Σαμπουάν, πώς βρέθηκε εδώ πέρα. Λάθος. Κάποιος τώρα μου κάνει πλάκα. Να σε ρωτήσω, Ράλανι, πάνω στο πλοίο ζητάνε ταυτότητες. Όχι, είσαι σίγουρος. Και να σου λέω και τα άλλο. Έχει τύπο αυτά τα αστυνομικά σκυλιά που μυρίζουνε. Τι μύτη αυτά που έχουν σκασμένα, όλα τα βρίσκουν. Ναι. Έτσι, γιατί είμαι λίγο φορτωμένο. Μετά τη Μύκονο έχω να πάω. Πάρω. Τίνω. Πάρω ξανά για ένα DJ που θα έρθει. Τίνω. Ήδρα. Θα κλείσουμε με κουφονίσια. Πάμε όλα τα παιδιά από τον Τυρί. Το παίζουμε και καλά ότι είμαστε εναλλακτικοί και δεν έχουμε λεφτά και τέτοια, ξέρει.
2: Γελάω.
6: Να σου πω, επειδή έχω κλείσει κατάστρωμα, πάω να προλάβω τώρα να βάλω την ώρα να βρω και μια σκιά. Οπότε τα λέμε στο γυρισμό του. Δεν κέρδο εδώ.
2: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν περιπλανόμενο.
4: Καταλαβαίνεις, ήμουν χθες συμβουλιαγμένη σε ένα πάρτι ναυτιλιακής του μπαμπά μου. Μικρέ, τι με κοιτάς, πάμε.
7: Ξυπνήστε!
8: Σήμερα ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
9: Μασκάρε με τη μηχανή ρε.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Κώστας γιατράς, βάλε μουσικάρες, λέει ο Κώστας. Δεν κατάλαβα. Κάνουμε και παρατηρήσεις. Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα, καλή δύναμη λέει ο Ντίνος παιδιά. Καλημέρα στο Νότο. Καλημέρα στον όμορφο Νότο. Καλαμάκι. Άρε. Τι ωραία. Τι ωραία που είσαστε κύριε Τάσο. Άρε φίλε. Τι νοικοκυριό είναι αυτό ρε.

These sounds fall into my mind. Και εδώ λέει ο Σπύρος εκεί στα Ζαγοροχώρια που είναι, μου ήρθε μήνυμα από το ραντάρ για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Ναι, εκεί έχει, ναι, παίζει. Παίζει. Να πέσει καμιά βροχούλα, καμιά καταιγιδούλα. Παίζει, παίζει. Το είδα νωρίτερα στο δελτίο, όπως αναφέρεται, για τον καιρό σήμερα. Γιατί εκεί που λέει, ξέρω εγώ, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς, πού θα έχει βροχές και καταιγίδες? Δεν πάμε καλά. Έχουν γίνει περιοχές τώρα, έχουν αποκτήσει μικροκλίμα. Λοιπόν, στην Ήπειρο λέει, πρόσχερες νεφώς στα υπηρετικά που θα σημειωθούν τοπική όμβρη και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς και με μονομένες καταιγίδες. Ορίστε, Σπύρο, ορίστε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει για το μεσημέρι, τι έχετε με βγάλει πρόγραμμα να μαγειρέψετε και αυτά. Δεν έχετε βγάλει, έχετε το λαδό λεμόνο. 33-4-0-9. 33-4-0-9. Ρωτήστε πριν παραγγείλετε τι μαγειρεύει σήμερα το λαδολέμονο. Εκλεκτά μαγειρευτά, πέρα από τα στάνταρ, τα οποία είναι εντάξει, ξέρετε τώρα, ένα μουσακά κάθε μέρα θα το βρεις, μια μακαρονάδα με κιμά θα τη βρεις κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μεγάλο ερώτημα. Μπορούμε, λέει, να βρούμε το πραγματικό νόημα της ζωής. Ένα στους τέσσερις ενήλικες μόνο, λέει, δηλώνει πως έχει ξεκάθαρη αίσθηση του ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του. Καταλαβαίνετε τώρα, οι άλλοι τρεις στους τέσσερις, είναι αυτό που λένε μισή ζωή χαμένη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που σας γεμίζει περισσότερο, τι θα μπορούσε να δώσει περισσότερο νόημα στις μέρες σας. Ένας στόχος που έχετε βάλει να καταφέρετε κάτι δύσκολο. Το να διαβάζετε, ξέρω εγώ, πολλά βιβλία ή να ολοκληρώσετε ένα πίνακα που ζωγραφίσετε. Κάτι ακόμη πιο σπουδαίο που θα μπορούσε να σας κοινοτοποιήσει και να σας κάνει να νιώθετε καλύτερος άνθρωπος. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Σκοπός της ζωής σας μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, να προσφέρετε στους άλλους. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να βρείτε νόημα είναι να βοηθήσετε τους γύρω σας. Ο εθελοντισμός, η προσφορά χρόνου ή η στήριξη μιας κοινωνικής δράσης ενισχύουν το αίσθημα ότι συμβάλλετε σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σας. Κάτι άλλο επίσης. Ακούστε τι βλέπουν οι άλλοι σε εσάς. Συχνά οι άνθρωποι γύρω μας αναγνωρίζουν τα χαρίσματα και τα πάθη μας πριν τα αντιληφθούμε εμείς. Δώστε προσοχή στα κομπλιμέντα και στις παρατηρήσεις που επαναλαμβάνονται. Ίσως εκεί κρύβονται στοιχεία για τον προσωπικό σας σκοπό. Ο σκοπός της ζωής μπορεί να εμφανιστεί μέσα από μια θετική συναναστροφή επίσης. Οι άνθρωποι με τους οποίους περνάμε τον χρόνο μας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και δρούμε. Η συναναστροφή με άτομα που έχουν όραμα, δημιουργικότητα και θετική στάση μπορεί να λειτουργήσει εμπνευστικά. Γνωρίστε νέους ανθρώπους. Ανακαλύψτε τι σας ενθουσιάζει. Δώστε σημασία σε όσα σας αγγίζουν. Κάντε αυτό που αγαπάτε. Αυτά. Εν συντομία, να αναλύσουμε προσεχώς. Music sounds better. Medley με το Holiday, Stardust και Madonna για το τέλος σήμερα. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μου. Να περάσετε ένα ευχάριστο υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους. Αύριο πάλι μαζί.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
3: Γεια χαρά.
4: Γεια χαρά.
5: Γεια χαρά.
6: Μας υποχρέωσες.
7: Σου λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Στίγμα.
12: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
13: Hey there. We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
14: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέτ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
15: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
16: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πρωινό σήμερα Τρίτης 23 Ιουνίου. Στον Στίγμα και μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Φτάσαμε, παιδιά, εσείως μία εβδομάδα πριν φύγει και αυτός ο μήνας, ο Ιούνιος. Απίστευτο. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr και επισκεπτόμενοι το site μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας το δικό σας μήνυμα, ό,τι θεωρείτε σημαντικό, με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email. Έθριος ο καιρός, καταγάλανος ο ουρανός. Ευτυχώς δεν έχουμε τις θερμοκρασίες που υπάρχουν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Σήμερα στη Ζάκυνθο θα φτάσει τους 31 η θερμοκρασία. Βέβαια η αίσθηση είναι για περισσότερο, γιατί υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας. Οι άνεμοι ασθενείς από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Και περίπου έτσι να σας δώσω μια ιδέα, έτσι θα κινηθεί ο καιρός, θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μέχρι και την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, θα έχουμε 35 και 36. Αλλά θα τα πούμε τότε. Έχουμε μέρες. Η εταιρεία Μπράτης είναι καθημερινά μαζί μας. Έχει τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο στο Γαϊτάνι, που εκεί βρίσκουμε τα πάντα κυριολεκτικά. Τα είδη που θέλουμε για να διακοσμήσουμε το σπίτι μας ή την επιχείρηση. Ο Μπράτης διαθέτει τα έπιπλα του Sofa Company, διαθέτει τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος. Αυτά θα τα βρείτε στην πόλη, Φοσκόλου 19. Διαθέτει τα καλύτερα, τα κορυφαία ανατομικά στρώματα παγκοσμίως για να κοιμόμαστε καλύτερα, τόσο απλά. Αυτά της Elite Strom. Εννοείται κουρτίνες και κουρτινόξυλα, σεντόνια, υφάσματα, φωτιστικά και πολλά άλλα. Και για εξωτερικούς χώρους, ήδη τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς, ιδιαίτερα ανθεκτικό, συστήματα σκίασης, υφάσματα διάβροχα και αλεξίτηλα. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, είναι σίγουρα ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές.

Η Αγκροκέρ Κεφαλινός είναι πάντα μαζί μας, είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Εκεί ο αγρότης βρίσκει τα πάντα. Κορυφαία επώνυμα προϊόντα, εξαρτήματα αγροεφόδια και μηχανήματα, υπηρεσίες γεωπόνου. Γεώργιος Κεφαλινός είναι ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Είναι ο άνθρωπος που έχει την γνώση, την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση για να σας δίνει συμβουλές, να σας καθοδηγεί για να έχετε μια πιο αποδοτική καλλιέργεια. Και αν θέλετε να έχετε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς σας, μπορείτε να το... Μπορείτε να το αποκτήσετε, γιατί μέσω αυτών των αποτελεσμάτων βγάζετε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, διότι η Agrocare συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs, που κάνει ακριβώς αυτό. Υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις σε καρπό, σε αγροτική γη, σε λόλαδο. Επικοινωνήστε αν θέλετε με την Agrocare στο 23348. Πάντα στην παρέα μας η Levante Ferries, 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Εννοείται πως όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια μας ενημερώνει η εταιρεία μέσω του site levanteferries.com. Εκεί βλέπετε τα δρομολόγια και από εκεί να επιλέγετε να αγοράσετε το εισιτήριό σας, ηλεκτρονικά δηλαδή, εύκολα και απλά, για να μην ταλαιπωρήσετε και αγχώνεστε καθόλου.

Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά σήμερα στους εορτάζοντες Αγρυπίνα, Αριστοκλή, Αριστοκλέα, Λούλα, Λούλη, Λούλου. Βεβαίως. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Να το δούμε λίγο αυτό.

0: γιορτάζεται εννοείται κάθε χρόνο 23 Ιουνίου για να αναδείξει το έργο των γυναικών μηχανικών σε όλο τον κόσμο και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet. Θεσπίστηκε για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με μια σπάνια και σοβαρή μορφή επιληψίας. Αυτό είναι το σύνδρομο Dravet, που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και επηρεάζει τους ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών. Χειρών με ήττα, έτσι. Καθιερώθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει την φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκε στον Αγγλοϊνδό επιχειρηματία Λόρδο Λούμπα, ο οποίος από το 1998 έχει συστήσει το ομώνυμο ίδρυμα για την παροχή βοήθεια σε αναξιοπαθούσες χείρες. Είναι η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και αυτή η μέρα γιορτάζεται με πρωτοβουλία του ΙΕ για να τιμήσει την συνεισφορά του δημόσιου τομέα των κρατών μελών του στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η Ελλάδα έχει τιμηθεί μία φορά το 2003 για την καθιέρωση του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη. Και βέβαια να πούμε ότι είναι και Ολυμπιακή ημέρα, διότι το 1946 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 άρχισε να εορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων στις 6 Απριλίου. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή όμως αποφάσισε να ορίσει ως Ολυμπιακή ημέρα την 23η Ιουνίου, ημέρα ίδρυσής της το 1894. Λοιπόν, σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα 23 Ιουνίου. Πάμε στο 1878. Οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. Όπως λέγαμε και πριν, 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Boubardin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, με πρώτο πρόεδρο έναν Έλληνα, τον Δημήτρη Βικέλα. Το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes για την ακρίβεια είναι το όνομα. Mercedes ονομαζόταν η κόρη και του πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπευθύνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, όπως είχε ζητήσει, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του, Mercedes, και σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και ο ίδιος στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το 1908 γεννήθηκε ο Μιχαήλ Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνα συγγραφέας βέβαια, μεταξύ των συγγραμμάτων του, των πολύ γνωστών, Γιούγκερμαν, συνταγματάρχης Λιάπκιν. Το 1912 γεννήθηκε ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα ήταν 23 Ιουνίου το 1936 που γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης, πολιτικός που διατέλεσε βέβαια και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Το 1940 γεννήθηκε ο Άνταμ Φέιθ, Βρετανός pop τραγουδιστής, και το 1946 γεννήθηκε ο Τεντ Ντούντζεντ, Αμερικανός hard rock κιθαρίστας. Το 1964 ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του Αμερικανού πρόεδρου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Το 1985 το MTV είχε γενέθλια, έκλεινε 4 χρόνια λειτουργίας. Το MTV είχε αλλάξει ήδη ριζικά τη μουσική βιομηχανία. Το 1995 πέθανε ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πόλιομελίτιδας, και το 1996 πέθανε ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς που έχει αναδείξει ποτέ η χώρα, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, σε 2 θητείες πρωθυπουργός της χώρας, από το 81 έως το 1989 και από το 93 έως το 1996, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Μόνο ΠΑΣΟΚ! Μόνο ΠΑΣΟΚ!
2: Μόνο!
1: Μόνο ΠΑΣΟΚ!
3: Τίποτα!
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο!
4: Πριν από 2-3 χρόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ ξεκινούσε και όταν παίρναμε αυτή την ξεκάθαρη κρυστάλλινη θέση ενάντια στην ένταξη στην ΕΟΚ, μας λέγανε οι πολιτικοί μας φίλοι, μα για όνομα του Θεού μην παίρνετε θέση τόσο σκληρή σε αυτό το θέμα, δεν θα σας ακολουθήσει η αγωγιά. Και απάντηση δικιά μας ήταν, καθήκον μιας ηγεσίας που πονάει, αγαπάει τον λαό, καθήκον μιας τέτοιας ηγεσίας είναι να του πει την αλήθεια και ας μην κερδίσει την ψήφο, γιατί θα έρθει η ώρα που θα εκτιμηθεί αυτή η στάση και αυτή η ηγεσία θα ανοίξει το δρόμο προς μια νέα Ελλάδα, Ελλάδα που θα ευημερήσει πραγματικά.
5: Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο.
6: Έχει φτάσει η ώρα μηδέν.
7: Και όσο ήλιος θα λάμπει, αυτοί θα σβήνουν.
0: Ανδρέας Παπανδρέου. Τεράστια προσωπικότητα, δεν χωρά καμιά αμφιβολία, είτε για φίλους είτε για εχθρούς. Δεν το αμφισβητεί ουδείς αυτό. Το 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Και τέλος να πούμε ότι το 2005 πέθανε ο Μανώλης Αναγνωστάκης, πάρα πολύ γνωστός ποιητής.

Πάμε σε κεντρική επικαιρότητα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη για την ενιαία εφαρμογή της απόβασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων. Μιλάμε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από δανειολήπτες αναγνωρίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο, που σημαίνει ότι μειώνεται το υπόλοιπο της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων. Η ρύθμιση λοιπόν αυτή προβλέπει έναν δίκαιο, θα λέγαμε, επιμερισμό του οικονομικού βάρους μεταξύ τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Εν ολίγης, αυτή η νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, διασφαλίζοντας λοιπόν την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Έχουμε νέα δημοσκόπηση, δημοσκόπηση από την Interview. Ενδιαφέρουσα. Παραμένει πρώτη η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα εμφανίζει άνοδο 2 ποσοστιών μονάδων σε σχέση με τον Μάιο, σε άλλη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, μέσα σε ένα μήνα δηλαδή. Συγκεντρώνει 28,1% η Νέα Δημοκρατία στο ερώτημα αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έρχεται δεύτερη με 14,5% και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει μία μικρή άνοδο, περίπου 1,7% σε σχέση με το Μάιο. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με το ίδιο ποσοστό που είχε πριν ένα μήνα, είναι στο 12,3%. Πτώση για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, χάνει 2,1 μονάδες. Τώρα καταγράφει 5,4%. Λοιπόν, μετά το ΠΑΣΟΚ έρχεται η Ελληνική Λύση με 7,4%. Μετά βέβαια η Ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού με 5,4%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 4,5%. Η Φωνή Λογικής με 4%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Και κάτω από το όριο του 3% είναι το Μέρα 25, οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5%, για να καταλάβει κάποιος. Νέα Αριστερά, Νίκη κτλ. Κτλ. Βέβαια υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων ή κάποιων που δηλώνουν δεν ξέρω, δεν έχω, θα ψηφίσω κάποιο άλλο κόμμα, δεν ξέρω ποιο κτλ. Είναι περίπου στο 14,5%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32%, ακολουθεί ο Κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10% και ακολουθούν οι υπόλοιποι αρχηγοί. Υπάρχει και ένα ερώτημα στο πόσο πιθανό είναι, το ερώτημα αναφέρει πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά. Το 78% απαντά καθόλου, το 12% ίσως έως πολύ, πιθανό δηλαδή να το ψηφίσει, και το 8% πολύ λίγο, λίγες πιθανότητες να το ψήφιζα.

πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικτυακή συζήτηση που ήταν ο πρόεδρος των Δημοκρατών, ο Στέφανος Κασελάκης, που επισκέφθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τη Ζάκυνθο, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων των όσων είπε προανήγγειλε και την προκήρυξη 1.131 θέσεων μόνιμων γιατρών για το ΕΣΥ. Βέβαια ο ίδιος υπεραμείνθηκε του συστήματος υγείας. Συζήτησαν ο Στέφανος Κασελάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης για την πολιτική επικαιρότητα. Πολύ ωραίο ήταν, πολύ ωραίο, ναι, πραγματικά.

παιδιά, έληξε η προθεσμία, να το ξαναπώ, για τα καθάριστα οικόπεδα, έτσι. Τώρα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Και επειδή λαμβάνω μηνύματα αν θα έχουμε νέα παράταση, όχι, δεν προτίθεται η κυβέρνηση να δώσει νέα παράταση. Έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία και θα πούμε και σε τοπικό επίπεδο βέβαια.

0: Ακούτε Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 12. Να επαναλάβω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Επισκέπτεστε το site stigmafm.gr, μας ακούτε από εκεί άλλωστε. Και είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email, στέλνετε το δικό σας μήνυμα, αυτό που θεωρείτε εσείς σημαντικό. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόγκο.

0: Αν βρίσκεσαι Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 36 λεπτά μετά τις 10 είμαστε και μέχρι τις 12 μαζί ακούτε Στίγμα, τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου. Η Λεβάντε Φέρις είναι καθημερινά μαζί μας. Η Λεβάντε Φέρις πραγματοποιεί 6 δρομολόγια αυτή την περίοδο από και προς τη Ζάκυνθο. Το πρόγραμμα με τις ώρες των δρομολογίων είναι στο site. Όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια αναφέρονται, μας ενημερώνει η εταιρεία. Βασικά στο levanteferries.com είναι το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Άρα μπορείτε να προγραμματίσετε το ταξίδι που θέλετε να κάνετε, όποτε θέλετε. Να επιλέξετε το δρομολόγιο και από εκεί να αγοράσετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, γρήγορα, εύκολα και απλά. Η διαδικασία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή εσείς θέλετε. Έρχεται άμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν έχετε πρόβλημα. Θα το έχετε αναρτήσει στην οθόνη της συσκευής. Θα πάτε στο πλοίο τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την αναχώρησή του. Και στην είσοδο θα γίνει το σχετικό check-in. Τα δρομολόγια που τώρα εκτελούνται, να σας αναφέρω, είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8 το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ξεκούραστα και ονειρεμένα, πραγματικά, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα στρώμα ανατομικό κορυφαίο. Αυτά είναι της Elite Strom και τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης στον εκθεσιακό του χώρο στο Γαϊτάνι. Η σειρά Σίλι της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις παγκοσμίως. Εάν θέλετε ήδη για το σπίτι και την επιχείρηση, τα έχει ο Μπράτης και για εξωτερικούς χώρους και ηματισμό ξενοδοχείων. Προσιτές τιμές σε όλα τα είδη, μεγάλες προσφορές καθημερινά. Έλεγα πριν για τον διάλογο που είχαν ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη εκεί στην ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση, είχε πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή ο Στέφανος Κασελάκης αποκάλυψε ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα. Λοιπόν, και του απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό το μικρό απόσπασμα. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Ξέρεις ότι μιλάς σε κάποιον που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
2: Καλύτερα, στην Ελλάδα κρατάει.
1: Και το έχω κάνει συνειδητά, επειδή πραγματικά πιστεύω στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ικανότητες αυτών των γιατρών.
2: Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά να πας θα σε φροντίσουμε.
1: Και να πω...
0: Ωραίο. Ωραίος ο Άδωνης. Εντάξει. Ναι. Και σε κάποια άλλη φάση υπάρχει ένα απόσπασμα όπου έγινε κουβέντα για το περίφημο φακελάκι. Όπου αναγνώρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι υπάρχει ακόμα. Βέβαια είπε ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, υπάρχει ας πούμε και στην Ελβετία, είπε. Όπου βρω το φακελάκι, είπε, τους ξυλώνω. Για να ακούσουμε και αυτό το μικρό έτσι απόσπασμα, έχει και αυτό έτσι ενδιαφέρον.
2: Τώρα, φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελβετία. Θα να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε για τον εαυτό μας. Εγώ το συχαίνομαι προσωπικά. Πιστεύω ότι ο τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε είναι μεταρρύθμιση που ήδη κάνουμε.
0: Μάλιστα.

Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Βέβαια, σε πρώτη φάση αυτό το πρόγραμμα αφορά τους Λειψούς, την Αστυπάλαια, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, αλλά και την Ιθάκη από το Ιόνιο. Πρόκειται για μια από τις πλέον φιλόδοξες και ουσιαστικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι το στεγαστικό. Δηλαδή η διαμονή, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, ένστολους κτλ. Μιλάμε για δωρεάν διαμονή, έτσι. Ανέγκριση κατοικιών σε μικρά, απομακρυσμένα ή τουριστικά νησιά. Προβλέπει δύο πρώτες φάσεις το όλο σχέδιο. Την χρηματοδότηση 7-5 νησιών σε Αιγαίο και Ιόνιο για κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση 100 διαμερισμάτων που θα διατεθούν σε νοδιόριστους υπαλλήλους, είτε αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε τα σχολεία, είτε το λιμενικό, είτε την αστυνομία. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ενταχθούν Σίμι, Κάρπαθος, Αγαθονήσι, Σύφνος και Σέριφος.

Λοιπόν, για να περάσουμε σιγά σιγά στα τοπικά, τα δικά μας, χθες είχαμε πάλι φωτιά στον Λίβα. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική για μια πολύ μικρή βέβαια έκταση φωτιά. Ενημερώθηκε στις 6 το απόγευμα και από τον φύλακα εκεί στο χώρο, και βέβαια εντοπίστηκε και από τον drone που διαθέτει η υπηρεσία. Είναι, η φωτιά εκδηλώθηκε στον ίδιο χώρο, αλλά σε άλλο σημείο από εκεί που είχε εκδηλωθεί περίπου πριν από πόσο, μία εβδομάδα, κάπου εκεί. Βέβαια τώρα η έκταση της φωτιάς ήταν μόνο 10 τετραγωνικά μέτρα, επομένως άμεσα έτσι έσβησε, αλλά σίγουρα προκαλεί μια έτσι ανησυχία το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα λίγων ημερών είχαμε δύο φωτιές στο Λίβα. Βέβαια ο Λίβας εκεί η όλη κατάσταση διαθέτει, όπως μας είχε πει την τελευταία φορά ο διοικητής πυροσβεστικής, διαθέτει συστήματα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας κτλ.

Να το επαναλάβω γιατί με ρωτάτε. Πέρασε η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την ηλεκτρονική δήλωση αυτών. Έληξε η προθεσμία από χθες. Δεν έχει δοθεί νέα παράταση και δεν προβλέπεται να δοθεί, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Επομένως τώρα αρχίζουν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Ακόμα και τώρα βέβαια φροντίστε, καθαρίστε το οικόπεδό σας, δηλώστε το, έστω και εκπρόθεσμα, μήπως και γλιτώσετε κάτι, και όπως και να έχει δεν είναι μόνο θέμα προστίμου και τέλος πάντων κυρώσεων, είναι θέμα ασφάλειας, έτσι. Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο, πρέπει να είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα, διαφορετικά δημιουργούνται συνθήκες για να επεκταθεί μια φωτιά ομιγέννητο. Το γνωρίζετε, το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.

Επίσης έχουμε μία ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δώστε σημασία σε αυτό, διότι κυκλοφορεί ένα ψεύτικο email, διακινείται με ψευδή χρήση στοιχείων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επιχειρεί να παραπλανήσει άπαντες κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Εθνικής Ομάδας Europol και της Ελληνικής Αστυνομίας. Το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου nugr.gr, Hellenic Europol National Unit, και φέρει έτσι τίτλο «Δικαστική διαταγή». Προσέξτε. Οι απατεώνες λοιπόν χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά σε δίθεν επιστολή αρμόδιων ελεκτικών αρχών για να εξαπατήσουν, εννοείται, πολίτες και χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης του email εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων ή άλλων αδικημάτων και επιχειρούν με ψεύτικα λογότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Europol, δίθεν Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας κτλ. Να δώσουν μια αληθοφάνεια σε αυτό το email, το οποίο επαναλαμβάνω είναι ψευδές. Όσοι λάβετε αυτό το email, να μην ανταποκριθείτε, να μην το ανοίξετε, να το διαγράψετε αμέσως. Αποστέλλετε από απατεώνες που επιχειρούν προφανώς να σας εξαπατήσουν και να αποκομίσουν κάποιο παράνομο οικονομικό όφελος. Μην το ανοίγετε καν, διότι ενδέχεται να υπάρχει κακόβουλο λογισμικό, όπως λέμε. Άρα ιδιαίτερη προσοχή. Μετά το διάλειμμα των 11 θα ασχοληθούμε σε τοπικό επίπεδο για την χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά τη νέα κανονιστική κοινόχρηστων χώρων. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή τη νέα κανονιστική. Την ανοίξαμε και χθες εδώ στον Στίγμα, μιλώντας με φορείς, με εκπροσώπους φορέων, από τον Εμπορικό Σύλλογο, από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από το Επιμελητήριο. Την ώρα που υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από πολίτες, από επισκέπτες, από φορείς, από εκπροσώπους δημοτικών παρατάξεων για την εικόνα που υπάρχει τώρα που μιλάμε στους κοινόχρηστους χώρους, διότι υπάρχουν καταγγελίες πολιτών για υπέρβαση αδειοδοτημένων χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία μετακίνησης πεζών και ατόμων με αναπηρία, ακόμα και δυσκολία για την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, είτε μιλάμε για πυροσβεστικό όχημα, είτε μιλάμε για περιπολικό, είτε μιλάμε για ασθενοφόρο, όσο δε μάλλον. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, διότι δεν αφορά μόνο την καλεσθησία, την ομοιομορφία, το να είναι ανοιχτοί οι κοινόχρηστοι χώροι ως οφείλουν για τους πολίτες, για τους κατοίκους, για τους επισκέπτες κτλ. Αυτή η νέα κανονιστική που πέρασε χθες από τη Δημοτική Επιτροπή επιχειρεί να βάλει κανόνες, αλλά υπάρχει και το ζήτημα με τους ελέγχους, έτσι, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αν υπάρχουν, αν επαρκούν.

Είναι ένα μεγάλο θέμα, επαναλαμβάνω, γιατί αφορά όλους μας. Δεν πρέπει να υπάρχει επιλεκτική εφαρμογή έτσι των κανόνων. Δεν πρέπει να επικρατεί μια εικόνα ασυδοσίας στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν πρέπει να δυσκολεύεται η διέλευση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων από συγκεκριμένες οδούς, για να μην πω από τους περισσότερες οδούς. Και βέβαια πρέπει να όλο αυτό να ισορροπήσει και με την τουριστική ανάπτυξη. Εντάξει, είμαστε στα τέλη Ιουνίου, είμαστε μέσω τουριστικής περίοδου. Τώρα προσπαθούν οι επιχειρηματίες πραγματικά να βγάλουν τα σπασμένα, εντός εισαγωγικών, η λέξη για όλη τη χρονιά. Κατανοεί ο καθένας ότι πρέπει κατά συνέπεια η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στους κοινόχρηστους χώρους να συνυπάρξει κατά κάποιον τρόπο με την επιχειρηματική δραστηριότητα, με την τουριστική ανάπτυξη, με όλα αυτά.

Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης, στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή, η τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε υψηλό προστάτη των Ζακυνθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος του Δήμου Ζακυνθού. Παρόν βεβαίως σε αυτή την τελετή, αν θέλετε, θα είναι και ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, ο οποίος θα αναφερθεί, θα αναγνώσει, αν θέλετε, το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και θα επακολουθήσει η επίδοση τιμητικής πλακέτας και παπύρου της αναγόρευσης προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Λοιπόν, πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferris. Είπαμε ότι μέσω του site levanteferris.com όποια ώρα και στιγμή θέλετε αγοράζετε το εισιτήριό σας, το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο, εύκολα, γρήγορα και απλά. Είναι η εταιρεία Μπράτης, όπου στην πόλη Φωσκόλου 19 διαθέτει τα φημισμένα λευκά είδη Γκύλα, Ρος και Νεφ-Νεφ. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι προσιτές. Οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Αγκροκέρ Κεφαλινός και με τον επιστημονικό σας συνεργάτη, τον γεωπόνο Γεώργιο Κεφαλινό, για τον αγρότη, για τις απορίες που έχει, για τους προβληματισμούς του, για τις σωστές επιλογές που πρέπει να κάνει. Πλήρη γκάμα αγροεφοδίων, κορυφαία προϊόντα. Άλλωστε η Αγκροκέρ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των έλεο ραδιστικών της Κολοβός Group, και εννοείται ότι διαθέτει και πιστοποιημένα φυτοφάρμακα και διαθέτει και ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο για τους αγρότες μας. Είναι η αναλύση σε αγροτική γη, σε καρπό, σε ελαιόλαδο του Ινστιτούτου EnviroLabs, το οποίο βέβαια συνεργάζεται με την Αγκροκέρ, και μέσω των αποτελεσμάτων των αναλύσεων αυτών οι αγρότες διαθέτουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Επικοινωνήστε αν θέλετε με την Αγκροκέρ στο 23 3 48.

Με Lighthouse Family θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα σε λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως μετά και πάλι εδώ για τη συνέχεια.

0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
1: Στίγμα. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95.

0: δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου. Stigma Radio.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

7 λεπτά είμαστε μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί. Σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Ό,τι θέλουμε για το σπίτι, την επιχείρηση, σε είδη, τα διαθέτει ο Μπράτης. Κυριολεκτικά για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη και τις λύσεις. Δηλαδή, για το υπνοδωμάτιό μας καταρχάς έχει τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν διεθνώς. Δεν υπάρχουν καλύτερα. Είναι αυτά της Elite Strom. Ειδικά σχεδιασμένα για να μας ξεκουράζουν. Πραγματικά. Να ξυπνάμε και να έχουμε φρεσκάδα και ενέργεια. Η σειρά Σίλι της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις παγκοσμίως. Διαθέτει σεντόνια, φυσικά κουρτινόξυλα και κουρτίνες για όλο το σπίτι. Φωτιστικά και δάπεδα. Διαθέτει τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν σε εσάς. Ακόμα και για το παιδικό δωμάτιο διαθέτει βρεφικά είδη. Υφάσματα και για εξωτερικούς χώρους, αδιάβροχα και ανοιξίτηλα. Επίσης για εξωτερικούς χώρους τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς και συστήματα σκίασης. Τα φημισμένα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος στην πόλη, Φωσκόλου 19. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι προσιτές, ικανοποιητικές, άκρους ικανοποιητικές και προσφορές μεγάλες και καθημερινές. Με 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο, ο Λεβάντε Φέρης μας εξυπηρετεί. Τα δρομολόγια αναγράφονται στο site levanteferis.com. Από εκεί μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά. Αγκροκέρ Κεφαλινός Ντουρέικα Γαϊτανίου με προϊόντα, εξαρτήματα, αγροεφόδια και υπηρεσίες γεωπόνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 3 48.

0: χθες συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή με αντικείμενο τη νέα κανονιστική κοινόχρηστων χώρων, που έχει ήδη προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα μια κανονιστική δημιουργεί, μάλλον να το πω διαφορετικά, επηρεάζει την άμεσα, θα έλεγα, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την καθημερινότητα όλων μας. Μιλάμε για διαχείριση πεζοδρομίων, πλατιών, παραλιακών μετόπων, λοιπόν δημόσιων χώρων. Και όλα αυτά σε μια περίοδο τώρα στα τέλη Ιουνίου, όπου δεν είναι λίγοι αυτοί που αντιδρούν, είτε είναι πολίτες, είτε είναι φορείς, είτε είναι ακόμα και επισκέπτες, για μια άναρχη εικόνα στην πόλη. Και όχι μόνο στην πόλη. Για υπέρβαση αδειοδοτημένων χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, για δυσκολία μετακίνησης πεζών, ατόμων με αναπηρία, ακόμα και για πρόσβαση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, αστυνομικών, περιπολικών δηλαδή. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον κύριο Κώστα Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, που ήταν παρόν στην χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Καλημέρα, κύριε Πέτα.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
1: Όχι,
0: κάντε εσείς στην αρχή.
1: Το θέσατε σε σωστές ράγες το θέμα και το ζητούμενο και γενικότερα την προβληματική που υπάρχει στην πόλη μας, αλλά και ευρύτερα με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται και μια νέα κανονιστική, αλλά και βέβαια για την ισχύουσα κανονιστική, όπου το βασικό ερωτηματικό το οποίο μένει είναι να γίνονται έλεγχοι και βέβαια να υπάρχουν εκείνοι μηχανισμοί όπου να βοηθούν στην υλοποίηση της ΕΚΑΣΤΕ ή οποιαδήποτε κανονιστική, είτε μια νέα είτε παλιά, είτε μια οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να θέλει να κάνει εκάστοτε αρχή.
0: Ναι, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η αδυναμία των ελεκτικών μηχανισμών?
1: Σίγουρα είναι η αδυναμία των ελεκτικών μηχανισμών και η ανυπαρξία πολλές φορές και των ελεκτικών μηχανισμών και σαν αποτέλεσμα αυτό που δημιουργεί όλα αυτά είναι η απουσία βούλησης, πολιτικής βούλησης από την ΕΚΑΟΣ και τη Δημοτική Αρχή. Αλλά όπως πολύ σωστά το θέσατε κι εσείς, όταν ερχόμαστε, κύριε Μπάστα, μήνα Ιούλιο σχεδόν, να μιλάμε για τροπή κανονιστική, μια τροπή κανονιστική η οποία θα πρέπει να ισχύσει την τρέχουσα περίοδο, καταλαβαίνουμε τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργεί. Δηλαδή, μια κανονιστική η οποία ψηφίζεται θα πρέπει κανονικά να ισχύει την επόμενη περίοδο, όπου να υπάρχει χρόνος να αφομοιωθεί από τους κατοίκους, από τους μόνιμους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και γενικότερα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και βέβαια να έχει προηγηθεί μια διαδικασία επικοινωνίας τόσο από τους συλλόγους των μηχανικών, από τον εμπορικό σύλλογο, από όλους τους εμπλεκόμενους και τους τεχνικούς συνεργάτες του Δήμου, είτε είναι το επιμελητήριο είτε είναι το οικονομικό επιμελητήριο, αλλά και βέβαια όλους τους μόνιμους κατοίκους. Να πούμε ότι για αυτή την τροποποίηση κανονιστικής δεν προηγήθηκε κάποιο τοπικό συμβούλιο. Δεν δόθηκε δηλαδή δυνατότητα διαμέσου τοπικού συμβουλίου να κατατεθούν προτάσεις, ούτε καν πέρασε η συγκεκριμένη εισήγηση.
0: Ήταν υποχρεωτικό να γίνει αυτό?
1: Βέβαια, είναι υποχρεωτικό. Μάλιστα. Είναι υποχρεωτικό να υπάρξει γνωμοδότηση από το τοπικό συμβούλιο, να γίνει μια μορφή διαβούλευσης. Και ήρθε μια εισήγηση που δεν ξέρουμε τέλος πάντων από ποιους ήρθε, από ποιους μηχανικούς ήρθε, από ποιους συνεργάτες του Δήμου ήρθε αυτή η εισήγηση.
0: Εσείς κύριε Πέτα, από αυτά που είδατε χθες στη Δημοτική Επιτροπή, γιατί και εσείς προσωπικά και τα μέλη της παράταξης, ενώ Δύναμη Ελπίδας, ψηφίσατε παρόν. Ωραία. Παρόλα αυτά, διαπιστώνετε και εσείς ότι σήμερα επικρατεί μια εικόνα ασυδοσίας, αν μου επιτρέπετε όρος, στους κοινόχρηστους χώρους.
1: Υπάρχει, σωστά το θέτετε, υπάρχει μια εικόνα ασυδοσίας τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο βέβαια και ευρύτερα σε όλα τα σημεία της πόλης μας, αλλά και ευρύτερα στις τουριστικές περιοχές του νησιού μας.
0: Κατά συνέπεια,
1: η συγκεκριμένη και η παρούσα τροποποίηση δεν θα δώσει καμιά λύση, ούτε θα διαμορφώσει μια διαφορετική κατάσταση.
0: Γιατί το λέτε αυτό, για εξηγήστε το.
1: Η συγκεκριμένη τροποποίηση, το μόνο που κατά κάποιο τρόπο έθεσε μια διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τις επιχειρήσεις της Πλατείας Δημοκρατίας και όσον αφορά την διαχείριση των εμπορευμάτων και την διαφοροποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων με τα εμπορικά καταστήματα. Επί της ουσίας δίνει τη δυνατότητα στα τουριστικά καταστήματα να θέτουν επί του οδοστρώματος ή να διοδοτούνται για τα εμπορεύματά τους, κάτι το οποίο θα απαγορεύει στα εμπορικά καταστήματα από εδώ και στο εξής.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και λοιπόν και σας λέμε ότι οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί της ουσίας δεν μας κάνει σοφότερους, δεν δημιουργεί μια διαφορετική κατάσταση ούτως ώστε να καταπολεμηθεί το πρόβλημα στην ρίζα του και με αυτόν τον τρόπο να διαμορφωθεί μια άλλη ποιότητα στην καθημερινότητα της ζωής όλων μας. Γι' αυτό χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επικοινωνία, κάποια διαβούλευση με τις φορείς, με προτάσεις και πολύ περισσότερο με το τοπικό συμβούλιο, mm-hmm. που είναι ένα βασικό δημοκρατικό όργανο που θα έπρεπε να παίρνονται αποφάσεις και να δίνονται προτάσεις προς την κεντρική εξουσία, το δημοτικό συμβούλιο αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου, θεωρούμε ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει μια οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια mm-hmm. από την ΕΚΑΟ στη Δημοτική Αρχή.
0: Κατά
1: και βέβαια, mm-hmm. όχι να εφαρμοστεί στο μέσο μιας τουριστικής περίοδου, μιας τουριστικής περίοδου με όλα τα προβλήματα που γνωρίζουμε. Και μια κανονιστική, να τονίσω κύριε Μπάστα,
0: ναι.
1: όπου τα κρίσιμα θέματα που αφορά την παραλιακή, την διαχείριση του κοινοχρήστου χώρου, όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε άλλες περιοχές, τη διαχείριση του κοινοχρήστου χώρου και σε τουριστικές περιοχές της Ζακύνθου, δεν το επιλύει ούτε καν το ακουμπάει. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς.
0: Για αυτούς τους λόγους δηλαδή ψηφίσατε παρόν. Για όλους αυτούς τους λόγους.
1: Δεν το καταψηφίσαμε. Εμείς πάντα είμαστε θετικοί σε μια οποιαδήποτε διαδικασία που ξεκινάει για να διαμορφωθεί μια διαφορετική ποιότητα στην καθημερινότητά μας. Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν το καταψηφίσαμε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια αφήσαμε ανοιχτή την διαδικασία να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Οφείλουμε να πούμε όμως ότι ο χρόνος της χρονικού διάστημα που ξεκινάει η διαδικασία δεν ωφελεί, δεν δημιουργεί εκείνη τη δυνατότητα.
0: Χάνετε το σήμα, κύριε Πέτα, δεν ξέρω που είστε. Αν θέλετε, σταθεροποιηθείτε κάπου. Με συγχωρείτε που διακόπτω.
1: Αυτό που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπου ξεκινάει αυτή η διαδικασία,
0: ναι.
1: Στο μεσούσι της τουριστικής περίοδου, καταλαβαίνουμε ότι είναι καταδικασμένη αυτή η διαδικασία να αποτύχει.
0: Άρα η πρόταση είναι να εφαρμοστεί άμεσα. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω, θα πάει και σε Δημοτικό Συμβούλιο μετά.
1: Θα πάει και σε Δημοτικό Συμβούλιο ακριβώς.
0: Ναι, εκεί δεν θα γίνει συζήτηση. Θα καταθέσουν όλες τις προτάσεις τους.
1: Εμείς γνωρίζουμε ότι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι να εφαρμοστεί άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα και τα προβλήματα σε βάθος,
0: ναι.
1: και αν θέλουμε πράγματι να αλλάξει η καθημερινότητα και της ποιότητας της ζωής μας των συμπολιτών μας, θα πρέπει να χτυπήσουμε τα πράγματα στο τραπέζι και να σπάσουμε κάποια αυγά, ούτως ώστε να αλλάξει πράγματι η κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Βλέπουμε στοές οι οποίες δεν μπορεί να τις περιδιαβεί κανείς.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ανισόπεδα εδάφη χωρίς προσβασιμότητα σε αμαία. Βλέπουμε εμπορεύματα παντού σε όλα τα σημεία κοινοχρήστου χώρου και μη στην πόλη μας. Δεν μπορεί να την περιδιαβεί κάποιος με καροτσάκι ή κάποιος συμπολίτες μας ή κάποιος επισκέπτης.
0: Ναι.
1: Αυτά τα προβλήματα πρέπει να καταπολεμηθούν. Θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα σχετικά με τον κοινόχρηστο χώρο της κάθε επιχείρησης, σχετικά με το κοινόχρηστο που θα μπορεί να δει από τον Δήμο. Είναι σημαντικά θέματα και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και την κανονιστική σχετικά με την σήμανση και με τις διαφημιστικές πινακίδες, όπου βλέπουμε μια τραγική κατάσταση να επικρατεί όσον αφορά τις διαφημιστικές πινακίδες με νέων, με διάφορα χρώματα, με kids πινακίδες. Kids πινακίδες.
0: Άρα,
1: οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση,
0: ναι.
1: με το πολιτισμό που θα θέλουμε να δείξουμε, αλλά και βέβαια με τα αρχιτεκτονικά πρότυπα που θα θέλαμε και εμείς να προωθηθούν σαν Ζάκυνθο και σαν πόλη προς τους επισκέπτες μας.
0: Άρα, κύριε Πέτα, με την νέα αυτή πρόταση, την τροποποιημένη νέα mm-hmm. κανονιστική, όλα αυτά τα οποία περιγράφεται δεν τα ακουμπά, δεν προβλέπει.
1: Όχι, δεν τα ακουμπά καθόλου.
0: Δεν τα ακουμπά καθόλου, μάλιστα. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή πρέπει να. Το ξέρετε πολύ καλά. Πρέπει λοιπόν να συνυπάρξουν η επιχειρηματική δραστηριότητα, η τουριστική ανάπτυξη θέλουμε δεν θέλουμε και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε κοινόχρηστους χώρους. Όλο αυτό λοιπόν το μείγμα πώς μπορεί να συνυπάρξει, ποια είναι δηλαδή η ιδεατή πρόταση που μπορεί να κατατεθεί για μια κανονιστική η οποία θα ικανοποιεί όλους αν γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να σεβόμαστε τους διάφορους φορείς
0: ναι.
1: και τους διάφορους προσώπους των φορέων και να τους δίνουμε το λόγο να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο μπορεί η κάθε δημοτική αρχή να μην τα έχει υπόψη της για μέσω του διαλόγου με ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώσει τα πράγματα τόσο το ΤΕ, τόσο τον Σύλλογο Αρχιτεκτών και Μηχανικών, όσο και βέβαια εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου.
0: Ναι, ναι, το είπατε, τους αναφέρατε τους φορείς. Ναι.
1: Θεωρούμε ότι μια τέτοια κατάθεση προτάσεων μπορεί να δώσει λύσεις σε πολύ σημαντικά προβλήματα. Παρόλα αυτά όμως, θα πρέπει να υπάρχει μια γενική αρχή από την ΚΑΟΣ Δημοτική Αρχή, όπου θα λέει εμείς βάζουμε στο σεβαστικό κάδρο ελεύθερο κοινοχρηστικό χώρο προς τους συμπολίτες μας, mm-hmm. να υπάρχει ελεύθερη προσβασιμότητα προς ανθρώπους με διάφορα κινητικά προβλήματα
0: mm-hmm.
1: και βέβαια, όπως σας προείπα και πριν, σύμφωνα να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με τα τετραγωνικά που θα έχει κάθε επιχείρηση, τις υποδομές, τις τουαλέτες, ούτως ώστε να μπορεί να παίρνει από τον Δήμο τον ανάλογο κοινόχρηστο χώρο
0: ναι.
1: και βέβαια να τηρούνται όλα αυτά τα οποία καταγράφονται και ψηφίζονται. Διότι ό,τι και να έχουμε ψηφίσει τα τελευταία χρόνια ή ό,τι έχει ψηφιστεί, κανείς δεν μπορεί να πει ότι τηρείται σε καμία περίπτωση. Ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει, δημιουργείται αυτή η τραγική κατάσταση όπου αποθεί πολλούς επισκέπτες και συμπολίτες μας να περιδιαβούν την πόλη μας και όλες αυτές οι πεζοδρομίες, οι οποίες έγιναν για αυτό ακριβώς τον σκοπό, βλέπουμε αυτές οι πεζοδρομίες αυτή τη στιγμή να καταλαμβάνονται το 70 και 80% του κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα και από κάθε λογής ήδη από τα εμπορικά καταστήματα. Οπότε οφείλει μια δημοτική αρχή να βάζει, να θέτει τους κανόνες, να θέτει τους όρους με σεβασμό, με συνεννόηση, με αρμονική επικοινωνία και διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και πιστέψτε με, όταν δουν οι επιχειρηματίες και οι πολίτες, γιατί εμείς δεν είμαστε απέναντι στους επιχειρηματίες,
0: ναι.
1: θέλουμε να υπάρχει ισότητα προς όλους τους επιχειρηματίες και δικαιοσύνη,
0: mm-hmm.
1: όταν δουν μια δημοτική αρχή όπου τα τηρεί όλα αυτά, όλοι θα αποδεχτούν μια οποιαδήποτε πρόταση που τηρείται πάνω σε αυτούς τους κανόνες, οδικούς άξονες. Τι είναι αυτοί δηλαδή, δουλεύουμε για τους πολλούς και όχι για τους πολύ πολύ πολύ λίγους.
0: Ένα ερώτημα... Έτσι, ξέρω, δεν μασάτε τα λόγια σας, όπως λέμε κοινώς, θα πείτε την άποψή σας ευθέως. Εσείς θεωρείτε με την εικόνα που υπάρχει σήμερα
1: mm-hmm.
0: ή με αυτό που παρουσιάστηκε με την τροποποιημένη κανονιστική. Αλλά ας πάμε στο σήμερα. Θεωρείτε ότι η νομιμότητα επιλεκτικά.
1: Η νομιμότητα είναι ο δύσκολος ο δρόμος, γιατί όταν μιλάμε για νομιμότητα, θα πρέπει να μιλάμε για νομιμότητα από όλους και προς όλους.
0: Προφανώς.
1: Και να υπάρχουν και εκείνοι οι ελεγκτικοί παράγοντες όπου να το τηρούν.
0: Περί κανονιστικής αναφέρομαι.
1: Όταν αυτοί οι ελεγκτές είναι οι πρώτοι οι οποίοι καταστρατηγούν κανόνες, κανονισμούς, κανονιστικές, καταλήψεις επί του δοστρώματος, επί του πεζοδρομίου, καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε πολίτης πώς θα τηρήσει μια οποιαδήποτε κανονιστική, ότι για παράδειγμα πηγαίνει στο Δημαρχείο και βλέπει αυτή τη τραγική κατάσταση πέριξ του Δημαρχείου, με τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα, γνωστά πράγματα, να μην τα ξαναλέμε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει εμείς οι ίδιοι αιρετοί να δίνουμε το καλό παράδειγμα απέναντι στους συμπολίτες μας και βέβαια να μην κρυβόμαστε στην αδυναμία όπου έχει το κράτος, δηλαδή σε θέμα προσλήψεων, σε θέμα δυναμίας ύπαρξης δημοτικών αστυνόμων. Έχει, όταν υπάρχει η βούληση, με μεικτά κλιμάκια μπορεί ο Δήμος να κάνει τους ελέγχους και όχι απλά να δαιμονοποιεί τις γλάστρες της γειτονιάς, της γιαγιάς, στις φτωχές γειτονιές της Αγίας Τεριάδας και της Κάλβου, αλλά να ξεκινάει την συνταγή της νομιμότητας από τα κεντρικά σημεία της πόλης μας και στις τουριστικές περιοχές. Διότι δεν πρέπει να κυνηγούνται μόνο και να είναι σε αμφισβήτηση οι επιχειρήσεις της πόλης μας, αλλά επίσης, πολλών δε μάλλον, σε τουριστικές περιοχές, σε περιοχές όπου υπάρχουν, καταλαμβάνεται κοινό χρόνο όσον αφορά τις ξαπλώστες, τα πεζοκαθίσματα,
0: ναι.
1: Πράγματα που είναι γνωστά και τα έχουμε πει κατά επανάληψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, σας ευχαριστώ
1: πολύ. Το παρακολουθούμε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκείνη την ευκαιρία να καταθέσουμε τις προτάσεις μας,
0: mm-hmm,
1: να μας mm-hmm. ακούσουν οι πολίτες και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και μέσω του Δημόσιου Διαλόγου να καταθέσουμε προτάσεις και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει μια σοβαρή δουλειά απέναντι στην κανονιστική, διότι ο τρόπος που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζεται από τη Δημοτική Αρχή μας δημιουργεί εκείνες εντυπώσεις ότι απλά θέλουν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες καταστάσεις. Εμείς εδώ θα είμαστε για να αναδείξουμε το θέμα και να τα βάλουμε στη σωστή τους βάση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Πέτα, τον Δημοτικό Σύμβουλο από την Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Ήταν και πρώην πρόεδρος τοπικής κοινότητας πόλης, γιατί αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν πήγε καν το θέμα, όπως είπε ο ίδιος, της νέας κανονιστικής στο τοπικό εδώ της κοινότητας Ακινθίων. Στην πορεία θα έχουμε και την την άποψη της Δημοτικής Αρχής για αυτή τη νέα τροποποιημένη κανονιστική, την τροποποίηση της κανονιστικής για τους κοινόχρηστους χώρους, όπως χθες παρουσιάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ζακύνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλίου.

Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora, 3 events, 1 summer,

0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 35 λεπτά είμαστε μετά τις 11. Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο κομμάτι και της σημερινής εκπομπής. Συζητάμε για τη νέα κανονιστική απόφαση για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, όπου κατατέθηκε χθες στην Δημοτική Επιτροπή. Έλαβε το ναι της πλειοψηφίας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας ψήφισαν παρόν. Για να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει αυτή η τροποποιημένη νέα κανονιστική. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών. Καλημέρα σας, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχάς, πριν μου πείτε για τη νέα κανονιστική, το ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχει μια αντίδραση από φορείς. Χθες συζητούσαμε με τους προέδρους του Επιμελητηρίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου, του Εμπορικού Συλλόγου, ότι δεν προηγήθηκε μια συζήτηση, μια διαβούλευση με τους φορείς για να καταθέσουν και αυτοί τις προτάσεις τους. Και πριν από λίγο μας είπε ο κύριος Κώστας Πέτας από την Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ότι θα έπρεπε να έχει πάει το θέμα πριν στο τοπικό συμβούλιο της πόλης, γιατί αυτό είναι υποχρεωτικό, να υπάρχει σύγκριση και του τοπικού συμβουλίου. Τι απαντάτε σε όλα αυτά?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, κύριε Μπάστα. Καταρχάς, να πούμε ότι η Δημοτική Επιτροπή, και αυτό όφιλε πρώτος να το ξέρει και ο κύριος Πέτας, πλέον έχει και τον χαρακτήρα της διαβούλευσης. Mm. Πριν κάποια χρόνια υπήρχε η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Διαβούλευσης και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Mm. Όλα αυτά λοιπόν έχουν γίνει ένα στην Δημοτική Επιτροπή. Γι' αυτό κιόλας τη Δημοτική Επιτροπή, η Δημοτική Επιτροπή, για να ξέρει και ο κόσμος τι είναι η Δημοτική Επιτροπή, αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους τόσο της πλειοψηφίας όσο και της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Άρα, ο νομοθέτης λοιπόν έχει ορίσει ότι πλέον η Δημοτική, και γι' αυτό υπάρχουν και δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις που τους έχει ελέξει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Για να τελειώνουμε το θέμα της διαβούλευσης.
0: Δεν υπάρχουν όμως εκπρόσωποι.
1: Αφήστε με να σας πω και θα σας ικανοποιήσω με τις απαντήσεις μου να μου κάνετε.
0: Απλά λίγο χάνετε το σήμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε κάπου, αν γίνεται. Με ακούτε?
1: Με ακούτε, κύριε?
0: Ναι, σας ακούω, παρακαλώ. Εγώ σας ακούω.
1: Ναι, οπότε λοιπόν η διαβούλευση. Η Επιτροπή γι' αυτό προηγείται του Δημοτικού Συμβουλίου. Όσον αφορά για το τοπικό συμβούλιο που είναι ο κύριος Πέτας, είχε πάει το νέο τοπογραφικό της πρώην Λεωφόρου Δημοκρατίας και έχει την έγκριση του τοπικού συμβουλίου. Δεν έχουν πάει οι λοιπές τροποποιήσεις, οι οποίες θα σας εξηγήσω ποιες είναι, που θα πάνε, θα πάνε στο τοπικό συμβούλιο, σε αυτό το μεσοδιάστημα μεταξύ Δημοτικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, νομίζω ότι έχουν ακολουθηθεί όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες και θα πρέπει να σας πω ότι στην, ας πούμε, πιο σημαντική τροποποίηση που έχει γίνει στην πρώην Λεωφόρο Δημοκρατίας, πριν έρθει το θέμα στην Δημοτική Επιτροπή και πριν φτιαχτεί από την Υπηρεσία των Τεχνικών Υπηρεσιών το νέο τοπογραφικό, έχει γίνει συνάντηση με όλους τους επιχειρηματίες που τους αφορά αυτή η αλλαγή και είναι σύμφωνοι όλοι.
0: Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει αυτή η αλλαγή?
1: Ωραία. Αυτή η αλλαγή λοιπόν περιλαμβάνει καταρχάς, κύριε Μπάστα, το ότι κανένα πλέον κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν θα μπορεί να παίρνει προβολή απέναντι, στην απέναντι μεριά, ενώ υπάρχει άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό ήταν μια απόφαση από την παλιά τροποποίηση που είχε γίνει της κανονιστικής της πόλης μας.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε ότι δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό να υπάρχει η προβολή, να υπάρχουν τραπέζια, να το καταλάβει λίγο καλύτερα ο κόσμος, mm-hmm. μπροστά στα απέναντι, ενώ υπάρχει άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και να είναι τα τραπέζια του απέναντι δίπλα στο ακριβώς διπλανό κατάστημα. Νομίζω ότι είναι δίκαιο για όλους,
0: mm-hmm.
1: νομίζω ότι είναι σωστό και γενικότερα αυτό βοηθάει και την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων, αλλά και την εικόνα γενικότερα, αν δείτε και το τοπογραφικό, θα φτιάξει καλύτερα και η εικόνα της πλατείας.
0: Αυτό αφορά μόνο τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ή παρατηρείται και σε άλλες?
1: Αυτό αφορά όλη την κανονιστική, όλα τα σημεία της πόλης μας. Δεν θα μπορεί κανένα υγειονομικό κατάστημα να έχει προβολή απέναντι, ενώ απέναντι υπάρχει
0: άλλο
1: κατάστημα υγειονομικό ενδιαφέροντος.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία αυτή είναι η σημαντική αλλαγή. Να πω, γιατί άκουσα και λίγο για τον χώρο διέλευσης, ότι έχουμε μικρύνει βάσει του νέου τοπογραφικού τον χώρο διέλευσης των πεζών.
0: Ναι.
1: Να πω ότι ο νόμος ορίζει από 8 μέτρα και πάνω. Εμείς, κύριε Μπάστα, έχουμε αφήσει 9 μέτρα.
0: Μιλάτε για τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
1: Μιλάω για τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλα τα υπόλοιπα σημεία έχει μείνει ό,τι όριζε και η παλιά κανονιστική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν σημαίνει πως είναι ένα κοινό μυστικό της Λεωφόρου Δημοκρατίας και όλοι το ξέρει, όλοι το βλέπαμε όλοι, ότι βγάζανε παραπάνω τραπέζια. Επιβαλλόντουσαν σημαντικά πρόστιμα. Ο Δήμος δεν εισέπρεπε στην ουσία ουδέποτε. Οπότε οι επιχειρηματίες που θέλαν να αναπτυχθούν, δώσαμε κάποια τετραγωνικά παραπάνω, όπου θα εισπράττει ο Δήμος, αφήνοντας και με απόλυτο σεβασμό, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητά μας, την διέλευση των πεζών στα 9 μέτρα. Μιλάω πάλι για τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία δεν αλλάζει τίποτα. Ήταν επιτακτική ανάγκη λοιπόν να γίνει η τροποποίηση, να μου επιτρέψετε να σας πω, διότι θα έπρεπε να περάσουμε στη νέα τροποποίηση δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, το νέο ΦΕΚ, την απόφαση της πεζοδρόμησης, της νέας κυκλοφοριακής μελέτης, δεν είχε περαστεί στη νέα κανονιστική,
0: ναι,
1: όπου μέσα στην κανονιστική θα περάσουν πλέον και οι νέοι πεζόδρομοι. Επίσης, πάρα πολλές νομοθεσίες, οι οποίες σε όλα αυτά τα χρόνια είτε έχουν αλλάξει είτε έχουν γίνει. Οπότε έχουμε βάλει μέσα στην τροποποίηση αυτής της κανονιστικής, όπως οφείλαμε, και τις νέες νομοθεσίες σε αυτή τη δεκαετία. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αλλάξει με τον τρόπο τον οποίο σας περιέγραψα.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι στην ουσία οι αλλαγές, και για να υπάρξει μια ομοιομορφία στα υπόλοιπα σημεία,
0: ναι,
1: υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν αλλάξαμε κάτι. Απλά θα είναι όλα στα 3 μέτρα για να υπάρχει ομοιομορφία. Κάποια τραπεζοκαθίσματα πιο έξω από τα υπόλοιπα. Και όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα, 2 μέτρα. Πάλι να υπάρχει μία ομοιομορφία. Μόλις τελειώσει και ψηφιστεί και προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία, θα κάνουμε διαγραμμίσεις στα μέτρα τα οποία πλέον, στα νέα μέτρα τα οποία θα πρέπει να έχει ο κάθε επιχειρηματίας, ούτως ώστε ακόμα και ο κάθε πεζός που θα περνάει να ξέρει πού είναι τα όρια του κάθε καταστήματος, ούτως ώστε να μην τα ξεπερνάει. Και έχουμε αυτή την εικόνα που δυστυχώς έχουμε όλα αυτά τα χρόνια στο νησί.
0: Άρα θεωρείτε ότι με αυτές τις αλλαγές που περιγράψατε λύνονται τα προβλήματα φαινομένων ασυδοσίας σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσιους?
1: Φαινομένων ασυδοσίας δεν λύνονται με καμία νομοθεσία,
0: δεν λύνονται
1: με καμία κανονιστική, λύνονται στην ατομική ευθύνη του κάθε επιχειρηματία. Και μιας και μου δώσατε το βήμα ως προς αυτό, θα σας πω το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν έλεγχοι, έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα σε αρκετές επιχειρήσεις. Θα ενημερώνω μέσα από το σταθμό σας τους επιχειρηματίες που δεν συμμορφώνονται με την άδεια που έχουν πάρει από το Τμήμα Καταστημάτων. Στην δεύτερη επιβολή προστήματος μέσα στην ίδια περίοδο, αμέσως μετά από 7 μέρες, δυστυχώς το κατάστημα θα κλείσει. Τι εννοώ? Θα πρέπει να του πάρουμε την άδεια του κοινόχρηστου χώρου. Οπότε δεν θα μπορεί να δουλέψει.
0: Μάλιστα. Άρα είναι πολύ αυστηροί πλέον οι κανόνες. Και τα πρόστιμα.
1: Συγγνώμη, κύριε Μπάστα, απλά δεν σας ακούω.
0: Είναι, από ό,τι κατάλαβα, πολύ αυστηροί πλέον οι κανόνες, όπως τους θέτετε.
1: Κύριε Μπάστα, σας ζητάω χίλια συγγνώμη, μου κάνει διακοπές και δεν σας άκουσα.
0: Θα επανέλθουμε, κυρία. Με ακούτε τώρα, κύριε Αυγουστίνου?
1: Ναι, ναι, τώρα σας ακούω, κύριε Μπάστα.
0: Άρα,
1: ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι πολύ αυστηροί οι κανόνες και πολύ αυστηρά τα πρόστιμα πλέον.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό λέτε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω λοιπόν ότι με κάλεσε η πρόεδρος του επιμελητηρίου προς τιμή της μία μέρα πριν την Δημοτική Επιτροπή να ενημερωθεί περί τίνος πρόκειται και τι τροποποιήσεις έχουμε σκοπό να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Μας ζήτησε μία συνάντηση στο μεσοδιάστημα που θα,
0: μέχρι να πάει στο Δημοτικό
1: και
0: Συμβούλιο.
1: Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Και θα κάνουμε μία συνάντηση με τους φορείς, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν αντικαθιστά την διαβούλευση που ούτως ή άλλως ο νομοθέτης έχει ορίσει να γίνεται μέσω της Δημοτικής Επιτροπής.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Αγουστίνου, γιατί είπατε ότι γίνονται έλεγχοι και τα λοιπά. Έχουν γίνει έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα, αυτό είπατε,
1: ναι,
0: σε
1: ναι.
0: επιχειρήσεις. Άρα θεωρείτε ότι, είναι, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επαρκούν?
1: Διότι... Φυσικά και όχι.
0: Φυσικά
1: αυτό
0: και
1: είναι κάτι το οποίο... Φυσικά και όχι. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ξαναπεί, κύριε Μπάρτα.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι η δημοτική μας αστυνομία μέχρι και πριν 20 μέρες ήταν με έναν δημοτικό αστυνομικό.
0: Ναι.
1: Έχει ενισχυθεί με 3, οι οποίοι βάσει του νόμου είναι σε φάση εκπαίδευσης. Δεν μπορούν εκείνοι να επιβάλλουν
0: ναι.
1: Πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Άρα πώς να υπαρκούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί?
0: Άρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Αυτή η νέα, ας το πούμε έτσι, κανονιστική.
1: Ναι.
0: Θα ισχύει τώρα, άμεσα, δηλαδή μετά το πέρασμα του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε γίνει και...
1: Όχι. Η διαδικασία είναι η εξής. Πέρασε από Δημοτική Επιτροπή, θα
0: Ωραία.
1: Περάσει από το Τοπικό Συμβούλιο, θα
0: ναι.
1: περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο
0: ναι.
1: και αμέσως μετά θα πρέπει να σταλθεί στην αποκεντρωμένη και όταν θα έρθει ο έλεγχος και η έγκριση της αποκεντρωμένης, από τότε θα ισχύει.
0: Άρα όμως, πάμε για την επόμενη σειρά.
1: Να διευκορυνήσω όμως κάτι, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Η νομοθεσία σε αυτά που σας προανέφερα δεν έχει αλλάξει, ισχύει, μην γίνει κάποια παρανόηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά που σας είπα για την επιβολή των προστήμων, ότι μετά το δεύτερο πρόστιμο θα πρέπει να αφαιρέσουμε την άδεια του κοινόχου του χώρου
0: ισχύει.
1: Από τα καταστήματα, ισχύει και θα ισχύει. Μην γίνει κάποια παρανόηση ότι α, ωραία, δεν έχει έρθει ακόμα κανονιστική από την αποκεντρωμένη, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Ένα ερώτημα, κυρία Αγουστίνου, γιατί εντάξει, είναι διαφορετικά, ας πούμε, είναι διαφορετικό το ιστορικό κέντρο της πόλης. Είναι διαφορετική η παραλιακή. Είναι διαφορετικά δομημένη, π.χ. λέω παράδειγμα, η Μπόχαλη. Άλλες τουριστικές περιοχές. Μήπως θα πρέπει να προβλέπετε, πώς θα το πω, η ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής, γιατί δεν είναι όλες το ίδιο.
1: Η κανονιστική αυτή δεν αφορά την Μπόχαλη, η κανονιστική αυτή αφορά την πόλη μας.
0: Μόνο την πόλη.
1: Η Μπόχαλη, βεβαίως, η Μπόχαλη έχει άλλη κανονιστική,
0: ναι.
1: η οποία θα αλλάξει και αυτή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, διότι είναι πάρα πολύ παλαιά, με άλλες συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Και ήδη είμαστε σε συνεννόηση και με φορείς και με την τροχιά, όπου θα έρθει νέα κανονιστική και για την Μπόχαλη.
0: Άρα αναμένεται και... Αναμένεται τροποποίηση και για εκεί.
1: Βεβαίως, επιβάλλεται, κύριε Μπάρτα.
0: Σε ό,τι αφορά τις άλλες τουριστικές περιοχές.
1: Σε ό,τι αφορά τις άλλες περιοχές, συγγνώμη, δεν υπήρχε κανονιστική.
0: Ναι,
1: αφορά,
0: λέω, μήπως θα έπρεπε.
1: Σε κανονιστικές, βεβαίως. Προχωράμε λοιπόν και σε κανονιστικές ξεχωριστά για κάθε τουριστική επιτροπή. Συγγνώμη.
0: Του περιοχή. Περιοχή λέτε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η τελική μορφή. Εντάξει, φαντάζομαι ότι με τη συζήτηση που θα επακολουθήσει με τους φορείς, όπως είπατε, πριν πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ενδέχεται να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποιήσεις, να ακούσετε κάποιες υποδείξεις, να το πω έτσι, που μπορεί να πείτε ναι.
1: Μπάστα, εννοείται, όταν δέχεσαι να κάνεις έναν διάλογο, αυτές οι προτάσεις οι οποίες θα γίνουν είναι σύμφωνοι οι περισσότεροι φορείς και συμφωνούν οι περισσότεροι φορείς σε αυτό. Είναι και κάτι που το είπα και εγώ στη Δημοτική Επιτροπή, γιατί είμαι και εγώ μέλος της Δημοτικής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Το είπα προς την αντιπολίτευση, στον κύριο Πέτα και στον κύριο Μουζάκη,
0: mm-hmm.
1: προσωπούν την αντιπολίτευση στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Είναι το ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα, εφόσον ψηφίζεται παρόν, που το παρόν σημαίνει ούτε ναι ούτε όχι, σημαίνει θα το δούμε ως το Δημοτικό Συμβούλιο, τους κάλεσαν ανοιχτά πριν φτάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ούτως ώστε να πάμε όλοι σε μια ομόφωνη απόφαση, γιατί εδώ δεν σηκώνει μικροπολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ακριβώς αυτή η κουβέντα μου προς την αντιπολίτευση. Και εγώ ξέρω να κάνω πολιτική και η αντιπολίτευση ξέρει, δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή πολιτική με ένα τόσο σοβαρό θέμα. Οπότε, ό,τι διαφωνίες υπάρξουν, ό,τι επισημάνσεις ή πιθανόν και κάποιες προτάσεις που ενδεχομένως εμείς να μην έχουμε σκεφτεί,
0: ναι.
1: εννοείται πως είναι ευπρόσδεκτες και από την αντιπολίτευση, που αυτός είναι ο ρόλος της, τόσο στη Δημοτική Επιτροπή
0: και από τους φορείς.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, εννοείται και από τους φορείς. Δεν υπήρξε ποτέ κλειστή η πόρτα του Δημαρχείου για κανένα θέμα, ούτε για πολίτη, ούτε και για κανέναν φορέα.
0: Κύριε Αυγουστίνου, σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι είστε έξω για αυτοψία.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: είναι άλλο θέμα αυτό. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Yeah.
0: Εξού και το πρόβλημα που υπήρχε σε κάποια σημεία της συζήτησής μας με την κυρία Αυγουστίνου, έτσι, δηλαδή δεν είχε καλό σήμα, πώς να το πω, σε κάποια σημεία της συζήτησης, η επικοινωνία μας μαζί της. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε πολύ ψωμί μπροστά μας, έτσι. Θα περάσει από τοπικό συμβούλιο, θα γίνει μετά συζήτηση με τους φορείς, θα πάει μετά στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον περάσει θα πάει στην αποκεντρωμένη προσέγκριση κτλ.

Και σήμερα κοντά μας ήταν η Ακροκέρ Κεφαλινός που βρίσκεται στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εταιρεία είναι το 23348. Η Ακροκέρ διαθέτει κορυφαία προϊόντα για τους αγρότες μας, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, πλήρη γκάμα εξαρτημάτων, μηχανημάτων και αγροεφοδίων, υπηρεσίες γεωπόνου. Γιώργος Κεφαλινός είναι ο επιστημονικός σας συνεργάτης, είναι ο άνθρωπος που θα σας καθοδηγήσει σωστά, ιδιαίτερα τους εραστέχνες αγρότες. Και έχετε στην κατοχή σας και το όπλο που λέγεται Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων EnviroLabs. Μπορεί να πραγματοποιήσει αναλύσεις στην δική σας καλλιέργεια, στο προϊόν που παράγετε, για να δείτε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν, να δείτε αν επιλέγετε το σωστό λίπασμα, να δείτε αν για παράδειγμα υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και πολλά άλλα βέβαια. Λεβάντε Φέρης με 6 δρομολόγια καθημερινά μέχρι για ένα μήνα ακόμα, έτσι, μέχρι τις 23 Ιουλίου. Όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια αναγράφονται στο site και από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και μπορείτε να την κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας. Θα πάτε στο πλοίο και το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει. Όχι τελευταία στιγμή, έτσι, όχι 5 λεπτά πριν την αναχώρησή του, το αντιλαμβάνεστε. Θα γίνει το check-in, θα επιβιβαστείτε και θα απολαύσετε το ταξίδι. Η εταιρεία Μπράτης, στον εκκλησιακό χώρο που έχει στο Γαϊτάνι, διαθέτει τα έπιπλα της Sofa Company, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, σεντόνια, υφάσματα, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως για να κοιμάστε καλύτερα, τόσο απλά, τις Elite Strom, βρεφικά είδη, υματισμό ξενοδοχείων, για εξωτερικούς χώρους, υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα, τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, συστήματα σκίασης. Στην πόλη Φωσκόλου 19, τα λευκά είδη Νεφ-Νεφ και Γκύλαρος. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, άκρως ικανοποιητικές, οι προσφορές μεγάλες και καθημερινές.

Να θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα έχουμε και το πρώτο έτσι καύσωνα κατά κάποιον τρόπο. Αναμενόμενο είναι. Κάποια στιγμή θα έρθει και από εδώ και για το ολόκληρη κεντρική και βόρεια Ευρώπη, θα έρθει και στην Ελλάδα. Αλλά θα πούμε περισσότερα γι' αυτό στην πορεία τις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα Θεός. Τετάρτη δηλαδή, 24 του μήνα, αύριο εκεί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στις 10 το πρωί.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Στίγμα.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Έσκασε αυτό το σκανδαλάκι με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και έπεσε φυσικά γραμμή να υποβαθμιστεί το θέμα. Ψάχνεις να το βρεις στα φύλλα προσκύμενα μέσα μαζικής εξαγρίωσης. Πρώην επίτροπος ο Αβραμόπουλος. Η νύχτα βγάζει επίτροπο και η αυγή Αβραμόπουλο. Αρνείται κάθε εμπλοκή. Δήλωσε ότι δεν θα επικαλεστεί ασυλία.

την Καϊλή, πάμε στον Αβραμόπουλο. Και το ανέκδοτο που κυκλοφορεί είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει με την Αλφάβητο. Ασημακοπούλου, Αβραμόπουλος. Μετά θα πάει στο Β. Παναγία μου, Βορύδης.

Έτσι λοιπόν υπάρχει αίτημα άρσης ασυλίας για τον Αβραμόπουλο, πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης Ιστορικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2014 μέχρι το 2019, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης. Άσε μας, Χριστιανέ μου, και εσύ με το Βέλγιο, αμάν πια. Δεν μας έφτανε δική μας η δικαιοσύνη, έχουμε και το Βέλγιο. Είχε μια συμμετοχή, λέει, σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, μα και η Καϊλή, με Ιταλούς είχε μπλέξει. Που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Καταργκέιτ. Είναι για το ίδιο που είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή. Το αίτημα άρσης ασυλίας λοιπόν διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, δεν θέλω σχόλια, και προωθείται στη Βουλή, η οποία θα επιληφθεί του θέματος. Η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει για το αν θα άρει ή όχι την ασυλία του. Γιατί για να εκτελεστεί το ένταλμα από τις βελγικές δικαστικές αρχές πρέπει προηγουμένως να έχει αρθεί η βουλευτική ασυλία του Αβραμόπουλου από την Ελληνική Βουλή. Τώρα για 75 χιλιάρικα όλη αυτή η φασαρία, μη φανταστείτε. Έπαιρνε 5 χιλιάρικα το μήνα ο Αβραμόπουλος εκεί. Ενώ οι υπόλοιποι δεν παίρνανε τίποτα, γιατί είμαστε Έλληνες, παιδί μου, τσάμπα δεν κάνουμε. Ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι είναι καθόλου εντάξει. Είπε ότι αυτή η υπόθεση δεν τον αφορούσε ποτέ. Πάντως, Αβραμόπουλος ήταν ο δήμαρχος ο οποίος έκλεισε πίσω από κάγκελα όλο το κέντρο της Αθήνας όταν ήταν δήμαρχος. Μας είχε μουρλάνει στα κάγκελα για να βρούμε από πού μπορούμε να περάσουμε, πρέπει να κάνουμε και 500 μέτρα από ποδαρόδρομο. Βέβαια για το καλό μας το έκανε, για να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Κοίτα να δεις, ο άνθρωπος που λάτρεψε τα κάγκελα, υπάρχει περίπτωση να πάει πίσω από κάγκελα? Δεν νομίζω. Περιμένω να κάνει καμία σοβαρή δήλωση ο κ. Μαρινάκης. Η κυρία Σημακοπουλού δεν διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, λίγο τώρα. Ένα απλό mail ήτανε.

Ο Αβραμόπουλος είπε και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα τη συνόδευε. Ζήτησα την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μου δόθηκε γραπτός από την πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν, Παύλα Φίλου Μητσοτάκη. Αθώος ο κατηγορούμενος. Αλλά βρε παιδί μου, για 75.000 ευρώ τώρα. Το σίγουρο είναι ότι θα αθωθεί ο Αβραμόπουλος.

Θυμάστε την πεθερά του κυρίου Αβραμόπουλου. Που του είχε καταθέσει 200 χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.

Είχαμε και μία σύγκρουση με τον κύριο Κακοκαιρίδη. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

ο οποίος για τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι στο Δήμο της Αθήνας έχουμε τη συγκυβέρνηση των δύο με άθλια αποτελέσματα. Και ο εκπρόσωπος τύπος του, του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσοκαλάς, έξαλλος, έκανε λόγο για απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μένος απέναντι στο Δήμαρχο Αθηναίου. Ο κύριος Κακοκαιρίδης είπε να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στον κύριο Δούκα, απλώς ένα ξεχέσιμο να το κάνω να βρίσκεται. Ο κύριος Κακοκαιρίδης δεν ξέρω που ήταν όταν η Αθήνα είχε δήμαρχο τον κύριο Μπακογιάννη, που είχε γκρεμίσει ό,τι πεζοδρόμιο υπήρχε στο κέντρο της Αθήνας εκείνη την Πανεπιστημίου, την έβαφε, την ξέβαφε. Είχε βάλει κάτι λαμαρινένιες τεράστιες γλάστρες και φύτευε μέσα πλατάνια, φοίνικες, πράγματα τα οποία ξαραθήκανε και τα πέταξε. Έδει και στην Ερμού έχει μείνει ένα τέτοιο, έτσι να το θυμόμαστε. Που ήταν ο μεγάλος περίπατος και πήγανε περίπατο πάρα πολλά εκατομμύρια. Και μετά για δικαιολογία ο κ. Μπακογιάννης είπε δοκιμαστικά το κάναμε. Τι λέει ρε φίλε, κάλεσες τόσα εκατομμύρια να δεις αν θα σου πετύχει το πείραμα. Τα ξανακατεύει βέβαια ο κ. Μπακογιάννης και ελπίζω να τον επιλέξουν οι Αθηναίοι να ξαναγίνει δήμαρχος και αυτή τη φορά οι γλάστρες στην Αθήνα ζούγκλα. Και να βγαίνει η μη γυμνωσμένα τάγκα να κάνει τον Ταρζάν και να πηδάει από φοίνικα σε φοίνικα στην Πανεπιστημίου. Είναι ψηλός, είναι φθητανής, δεν είναι τύπου Βοηδομούς, Χαροτζόνι, Βάις Μίλερ, Ταρζάν, αλλά εν πάση περιπτώσει

Αύριο είναι επέτειος 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ετοιμάζεται τιμή και δόξα να κάνει το Πασόκ και εκδηλώσεις. Την ίδια ώρα που φεύγουν άρον-άρον από το Πασόκ και πηγαίνουν στο Τσίπρα. Και έχω μία πορεία. Οι ψηφοφόροι. Βουλευτές ψηφίζουν οι βατραχάκια που πηδάνε χαρούμενα από εδώ και από εκεί. Αν δείτε σοβαρότητα μπορεί να έχει ένας πολιτικός ο οποίος είναι τώρα στο Πασόκ ή οπουδήποτε αλλού και μετά βλέποντας τη δυναμική ενός άλλου κόμματος παρατάει το δικό του το κόμμα και πηγαίνει στο άλλο κόμμα που έχει δυναμική. Ψηφίζουμε για να στηρίξουμε την καρέκλα και το μισθό. Ή ψηφίζουμε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα φροντίσουν για μας. Μάλλον και την καρέκλα και το μισθό ψηφίζουμε. Διότι αν προσέξετε στις εκλογές δεν πάμε ως πολίτες, ως χρυσόψαρα πηγαίνουμε.

Και εκεί στο Πασόκ, ρε παιδί μου, άλλα ντάλα. Έχει την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μεγάλη προσωπικότητα, που έκανε μία κόντρα με τον Δούκα, μεγάλος δήμαρχος. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι είχε πει η κυρία Διαμαντοπούλου, θα το πω με δικά μου λόγια. Είχε πει η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός αντίπαλος του Πασόκ μέχρι τις εκλογές. Αλλά μετά τις εκλογές δεν πειράζει αν μας κάτσουν ή αν τους κάτσουμε. Καταλάβατε. Ή θέλετε να τους κάτσουμε κι εμείς. Ο Δούκας δεν θέλει συγκυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία. Έχει εκδηλωθεί υπέρ του κόμματος του Τσίπρα. Τώρα θα κάνουμε και καλυστία. Ποιος είναι μεγαλύτερος κόμματος, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας? Καλυστία. Ποιος είναι ο Star 50 φεύγα? Το 50 όχι σε ποσοστά εκλογών, γιατί ούτε στον ύπνο τους.

Μαζί και μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, που θα το προωθήσει στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί? Γιατί ξέρει ακριβώς τι είναι και τι προσφέρει το κατάλημά σου. Ξέρει τι ζητά ο πελάτης, οπότε το τέλειο προξενιό. Να θυμάστε ότι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ο Αλέξανδρος Χολογοτσάης και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στον δρόμο του αεροδρομίου. Έτσι θα αποκτήσετε κι εσείς ένα κλειδί σωστής διαχείρισης και θα περάσετε την καλύτερη τουριστική περίοδο της ζωής σας. 269-50-44-107 Premium Vacation Homes, το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας. Scary Movie 6. Τρέξε μωρί, τρέξε, δεν είναι άσχετο. 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο, οι βασικοί τέσσερις βρίσκονται πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Βασικά ο δολοφόνος τις ταινίες κυνηγά. Εξού και το τρέξε μωρί ταινία, τρέξε. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25-798.

0: Στίγμα Radio. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,

Έτσι λοιπόν είχαμε ένα πολύ πρωτότυπο τετατέτ διαδικτυακό μεταξύ του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Πρόεδρου του, συγγνώμη, Δημοκράτες, Προοδευτικό Κόμμα, αυτό μας έλειπε να το δούμε, και Πρόεδρο Δημοκρατίας, Στέφανο Κασελάκη. Καλά, πέφτανε οι ατάκες σαν το χαλάζι. Την πρόσκληση προς τον Υπουργό Υγείας την είχε διατυπώσει ο σύζυγος του κ. Κασελάκη, ο κ. Τάιλερ Μακμπεθ. Και ο κ. Γεωργιάδης ανταποκριθήκε θετικά. Μεταξύ μας κανείς δεν ξέρει την επικοινωνία όπως την ξέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Υπήρχαν λοιπόν πολλά γουτσου-γουτσου μεταξύ Γεωργιάδη και Κασελάκη. Ειδικά όταν ο Κασελάκης είπε ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλεια στη χώρα. Ο Υπουργός Υγείας αμέσως του είπε: εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά αν χρειαστεί θα σε φροντίσουμε.

Στρίμωξε τον κύριο Γεωργιάδη λίγο και ομολόγησε ότι υπάρχει έλλειψη νοσηλευτών. Είπε ότι το ΕΣΥ καλείται να αντιμετωπίσει περίπου 85.000 περιστατικά ημερησίως. Κατά το μη πυροβολείτε το πιανίστα, είπε μην πυροβολείτε το ΕΣΥ. Είπε ότι με το σύστημα των ραντεβού μέσω του 1566 κλείνονται περίπου 400.000 ραντεβού το μήνα. Ούτε γραφείο συνοικισίου να ήταν. Επίσης ομολόγησε ο κύριος Γεωργιάδης ότι συχαίνεται το φακελάκι και το ξυλώνει. Είπε επίσης ότι δεν είναι ευρωπαϊκό το φαινόμενο, υπάρχει και στην Ελβετία το φακελάκι.

Ανέπτυξε και ο Κασολάκης το πρόγραμμα του κόμματός του, τέλος πάντων, των Δημοκρατών δηλαδή, για την υγεία. Και γυρίζει ο Γεωργιάδης και του λέει όλο γλύκα: να σου πω, με αυτά που λες μπορεί να σε καλωσορίσω στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας. Πολύ δεξιός μου βγαίνει. Έλα εκδηλώσου αγόρι μου. Πέταξα από πάνω το Τζίπρα. Άλλωστε του έριξε το δόλωμα ο Γεωργιάδης, του είπε σας την είχε στημένη ο Τσίπρας από την αρχή. Γιατί προηγουμένως ο Κασελάκης είχε εκφράσει τη θλίψη του για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αφού του είπε έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας σας την είχε στημένη από την αρχή, ο Κασελάκης χαμήλωσε το κεφάλι και είπε: το κατάλαβα εν μέσω της θητείας μου. Καλά μιλάμε, μελώσαμε. Επίσης ο Γεωργιάδης παραδόξως παραδέχτηκε ότι πάρα πολύ συχνά είναι προκλητικός στο δημόσιο λόγο του.

0: Ήταν μια κουβέντα άνευ λόγου και ουσίας. Απλώς μάθαμε ότι ο Κασαράκης θα πάει κάποια στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Τι δημοκράτες, τι νεοδημοκράτες, τι διαφορά έχει. I've heard it said that... Θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη που κατά λάθος πήγε σε ένα αριστερό κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: I don't know about that.
0: Ότι τον προώθησε ένας αριστερός ηγέτης σαν τον Τζίπρα, λέμε τώρα.
1: Shared love and made love.
0: Και δεν έχουν και ράφτη να τους ρωτήσει το πουλάκι σας κατά πού το πάτε, δεξιά ή αριστερά. Αυτό σημαίνει αριστερό τώρα.

Αν δεν το έχετε γνωρίσει, είναι καιρός να γνωρίσετε το Walk and Roll. Τι είναι το Walk and Roll? Είναι ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιβί που έχει γεύσεις που αποκλείεται να περάσουν απαρατήρητες, αποκλείεται να μην σας κάνουν σκλάβο τους. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience. Έχει φρέσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινά, έτσι. Λαχταριστά noodles, άμα δείτε το κατάλογο θα καταλάβετε πόσες συνταγές υπάρχουν με noodles. Αφρά τα bao buns και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Και έχει και delivery. Το τηλέφωνο για delivery στο Walk and Roll είναι 26950-22462. Βρίσκεται παντού και σε κάνει να περνάς υπέροχα.

Εχθές ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός διπρόσωπος, συγγνώμη, εκπρόσωπος, είπε ότι κάποια από τις Κυριακές της Άνοιξης του 27 θα γίνουν οι εκλογές. Ναι, θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη ουρανού κατά Άνοιξη. Και άμα προσέξετε τα μάτια του την ώρα που το έλεγε και μεταφράζετε τα μάτια του, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ετοιμαστείτε.

Και ο κύριος Χατζηδάκης εκεί βοηθάει την προεκλογική εκστρατεία, διότι αν ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία ξανά, θα έχουμε επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμύριο ευρώ εδώ στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη τριετία, που φυσικά θα είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ξανά. Τι δεν θα είναι? Θα χάσουμε, παιδιά, επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη τριετία και θα ψηφίσουμε κάτι άλλο? Ενώ από αυτές τις επενδύσεις, ξέρετε τι θα κερδίσει ο κόσμος? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτοί οι επενδύσεις εμείς υπογράφουμε.

Η Ευρώπη υποφέρει από καύσωνα, εμείς από υποκαύσωνα. Εντάξει, δεν το λες και καύσωνα αυτό που ζούμε, ζέστηκαν απλώς. 18 θάνατοι στη Γαλλία από καύσωνα. Τώρα που είναι πολύ φθηνό το ρεύμα, βάλτε στο φουλ τα ψυκτικά, τους ανεμιστήρες, αυτά. Θα δροσιστείτε από την ζέστη και θα καείτε από το λογαριασμό. Εντάξει, μην τα θέλουμε και τα δικά μας.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά.
10: χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Σήμερα λοιπόν το τριμελές εφετείο και η κακούργημά του της Λάρισσας αρνήθηκε να υπάρχει οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και για την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορημένων στα κροατήρια. Ναι, έχουν και δουλειές οι άνθρωποι τώρα, τρέχουν εκεί στα δικαστήρια επειδή είναι κατηγορούμενοι, αλλά είναι δυνατόν. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε αυτή η απόφαση. Τα φόπλακα λοιπόν σε αυτά που ζητούσαν συγγενείς και θύματα.

Διάβασα και το πρωί μια είδηση ότι οι τραμπούκοι αναρχικοί βανδάλισαν το σπίτι του Χαρδαλιά ανενόχλητοι. Να πέσω. Του θανατά μετά από αυτό.

σήμερα και αύριο στο κινηματογράφο Φόσχολο. Οι τελευταίες προβολές για την υπέροχη ταινία του Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψης, η οποία προβάλλεται στις 9. Απολαύστε λοιπόν αυτή τη σπάνια ταινία. Οι τελευταίες προβολές είναι σήμερα και αύριο στις 9 στο κινηματογράφο Φόσχολος.

Είναι επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Καλοκαιράκι, μπανάκι, όλα στη φόρα, περπατάς και νιώθεις ότι ίσως είναι μια κριτική επιτροπή και βαθμολογή. Και ακούς πόπο κιταρίτιδα. Λοιπόν, υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Πώς τους βουλώνεις? Πηγαίνεις στο New Life Beauty Club. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία θεραπεία με πολλαπλή δράση και θεαματική μεταμόρφωση. Στο New Life Beauty Club θα πεις αντίο στην κιταρίτιδα και στη χαλάρωση με τη δύναμη του iShape. Το iShape είναι μία καινοτόμα τεχνολογία που συνδυάζει ραδιοσυχνότητες και μηχανική διάγερση. Έτσι σμιλεύει το σώμα σου ακριβώς εκεί που το έχεις ανάγκη. Με το iShape έχεις στοχευμένη λιποδιάλυση, βαθιά σύσφυξη και παραγωγή ελαστίνης, λεμφική παροχέτευση για απόλυτη αποτοξίνωση. Το iShape λοιπόν είναι ιδανικό για κοιλιά, μυρούς, γλουτούς και μπράτσα. Ανακάλυψε την πιο safe και pain free εκδοχή της πλαστικής χειρουργικής χωρίς χειρουργείο. Κλείσε τη συνεδρία σου στο New Life Beauty Club. Είναι Κρεωνερίου 42 και το τηλέφωνο 26950 22820.

Η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου θα μείνει αξέχαστη εδώ στην Πελοπόννησο απέναντι. Ο Θείας ως Νέα Δημοκρατία, πάμε για εκλογές, είναι το έργο. Κάνει τουρνέ. Σήμερα Τρίτη είναι στη Λακωνία του Σαμαρά. Ο Σαμαράς κινείται πανελλαδικά, παιδιά, γιατί κάνει συγκρότηση νέου κόμματος. Σήμερα λοιπόν στη Σπάρτη Μάικης Βορύδης. Αύριο στο Ναύπλιο και στο Άργος Θάνος Πλεύρης και Θανάσης Καβαθάς. Στη Λυπή Αργολίδα Άννα Καραμανλή, Όλγα Κεφαλογιάννη και Κώστας Κατσαφάδος.

Και ξανά μανά, και ξανά μανά, και πάλι στην Αρκαδία θα πάει ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο Κυρανάκης. Στην Κορινθία ο Μαργαρίτης Σκηνάς. Στη Μεσσηνία ξανά μανά ο Χρήστος Δήμας. Και η Νίκη Κεραμέως. Και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και η Μενδώνη που θα πάει στην Αργολίδα, έχει πολλά αρχαία εκεί πέρα, ξέρετε. Οι παραστάσεις είναι δωρεάν, είναι σαν αυτούς τους θειάσους που λένε η παράσταση είναι δωρεάν και αν θέλετε μπορείτε να συνδράμετε, θα έχουμε στην έξοδο ένα κουβαδάκι. Μπαίνεις τσάμπα και βγαίνεις πληρώνοντας. Αυτό συμβαίνει πάντα σε όλες τις εκλογές.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz και η υπόλοιπη αγαπημένη παρέα επιστρέφουν σε μια νέα περιπέτεια. Τα παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ένα έξυπνο τάμπλετ. Η Lilypond έχει επαναστατικές ιδέες για το τι χρειάζεται η Bonnie. Τα παιχνίδια φοβούνται πως ίσως δεν έχουν πλέον θέση στον κόσμο της. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Κάθε απόγευμα στις 7 στο Φόσκολο και στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9, προσοχή, εκτός Σαββάτου.
4: Ωραίο πόγκο.
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.

Κάσιμος με τα υπέροχα προϊόντα του. Γρηγόρης υπάρχει και στην πλατεία Σολομού. Επίσης στην πόλη. Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρης, ο Γιού 40. Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Το Κασακάρι που είναι στην Αναπαύσεως. Και για επαγγελματίες και για ιδιώτες. Και στους κήπους. Λέσσας The Market. Ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

πάμε να δούμε τι προβάλλεται στους κινηματογράφους του νησιού σήμερα. Ξεκινάμε από το θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας στις 9, το Toy Story 5. Έκανε θριαμβευτικό ξεκίνημα και στην Ελλάδα, ξεπέρασε κατά πολύ τις εισπράξεις των προηγούμενων Toy Stories. Είναι νούμερο ένα ταινία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν 9 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας. Και το περίεργο που συμβαίνει είναι ότι έρχονται και μεγάλοι και το βλέπουν μόνοι τους. Γιατί είχαν δει το πρώτο και το δεύτερο Toy Story όταν ήταν παιδάκια, είδανε το τρίτο και το τέταρτο που ήταν έφηβοι, δεν θα δουν και το πέμπτο. Είναι μια ταινία λοιπόν για όλες τις ηλικίες, προβάλλεται μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Στις 11 στο θρηνό σινεμά Χριστός Νέγκας έχουμε το Scary Movie, μια απίστευτη παροδία ταινιών τρόμου με πολλά στοιχεία ταινίας τρόμου βέβαια, αλλά στο τέλος γελάς. Σήμερα και αύριο τελευταίες προβολές στο Νέγκας για το Scary Movie.

Και πάμε στο κινηματογράφο Φόσχολος, ο οποίος λειτουργεί με τέλεια συστήματα κλιματισμού μέσα. Καθημερινά στις 7 το Toy Story 5 και στις 9 τελευταίες προβολές σήμερα και αύριο για τη μεγάλη ταινία του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
3: Ανανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι. Αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο STR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό.
1: Κύριε, από 7-60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξεργαστώ. Και δεν φτάνει.
2: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν.
3: Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
4: Σήμερα έχουμε το κασέρι, το οποίο δεν το πλησιάζει η κυρία, ακούσατε. Πάει στο ψυγείο, βλέπει το κασέρι, κάνει δύο βήματα πίσω, να μην το κοιτάξει καν, γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, μπορεί και η ματιά προς το κασέρι να είναι, να στοιχίζει κάποια ευρώ. Ακούμε εδώ συμπολίτες μας, οι οποίοι διατυπώνουν την άποψη που την έχουμε ακούσει και σε άλλα προϊόντα. Ο άλλος δεν έβλεπε τα κεράσια, πηγαίνει μακριά. Η άλλη κυρία τη γραβιέρα, την κοίταγε εξ αποστάσεως, όπως μας είχε πει τότε. Τώρα έχουμε το κασέρι, το οποίο χωρίσαμε και με το κασέρι. Και μια άλλη κυρία στα ανάμεσα είπε ότι πας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και είναι οι τιμές διαφορετικές. Αυτό είναι ωραίο. Είναι έκπληξη, ευνηδιασμός. Μια σχέση σχίζεται, χτίζεται έτσι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Να μην ξέρεις τι θα γίνει αύριο, το επόμενο λεπτό. Αν ξέρεις ότι πάντα έχει 5 ευρώ π.χ. το κασέρι, είναι μονότονο. Πας και λες 5 ευρώ, 5 ευρώ. Ενώ όταν την επόμενη έχει 6, 7 και φτάνει μέχρι 17, όλο αυτό σου αλλάζει την νόρμα, αυτό που περιμένεις. Υπάρχει μια έκπληξη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ζωντάνιας, ζωτικότητας. Είναι το ζητούμενο, θέλω να πω δηλαδή, στην ζωή. Οπότε, μακριά το κασέρι, μακριά η γραβιέρα. Για το πεκορίνο όμως ακόμη δεν έχουμε νέα.
3: Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
5: Και, απαντώ εγώ.
3: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.
6: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.

0: Μαρούσκα.
1: Το πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασοκάρα. Η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε και ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Εδώ δεν έχει σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ακριβά όσο τα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ ή οποιοδήποτε, είναι τόσο ακριβά. Ότι είναι ακριβά δεν το αμφισβητεί κανείς. Στο press room διατυπώνει εκεί νούμερα, διατυπώνει ποσοστά, είναι ικανοποιημένος με την απάντηση. Οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι, είπαμε, και το κεφαλοτήρι από απόσταση και η γραβιέρα από απόσταση και το κασέρι, συμπίπτουν και οι δύο κυρίες από απόσταση, μακριά και αγαπημένοι λοιπόν, για το καλό μας γίνεται, γιατί όλα αυτά είναι γαλακτοκομικά, είναι χοληστερίνες, είναι προβλήματα υγείας, είναι χάπια, είναι νοσοκομεία. Πού να μπλέξουμε τα νοσοκομεία του Αδόνιδος και της κυβερνήσεως. Οπότε κάτσε σπίτι, κάθεσαι σπίτι, δεν τρως κασέρι και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο μπρι, καμαμπέρ, ροκφόρ, πεκορίνο, αυτά δεν μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμα. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε και να τα αγγίξετε. Θα τα φάτε στο σπίτι. Στο σπίτι μπορεί να έχετε ενίκιο. Έχετε σε ενίκιο, είναι αφόρητο το ποσό, είναι τρελές τιμές. Για ένα μικρό σπίτι με 600, 700, 800, 1000 ευρώ αν έχει και πάρκινγκ και προνομίουχος από αυτούς. Όμως μπορεί εσάς να σας βαραίνει στην τσέπη. Πρέπει να τα δούμε ολιστικά τα θέματα. Αλλά κάποιος θα εισπράξει αυτό το 800 ή 1000 από το ενίκιο. Αυτός πώς θα νιώσει το τέλος του μήνα όταν εσείς φαδάζετε και η τσέπη σας επίσης. Θα νιώσει χαρούμενος που εισέπραξε το 1000. Όλο αυτό το λέει ο Κερίδης.
3: Είσατε για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η υγεία κρυβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά.
4: Είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν.
5: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
6: Μπράβο!
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
2: Κάποιος θα δίνει, αλλά δεν μας νοιάζει αυτός. Μας νοιάζει αυτός που τα εισπράττει. Άρα να αυξηθούν κι άλλο. Αν είναι ένα χαρί ο άνθρωπος, γιατί να του δίνουμε 800, του δίνουμε 1000. 1200, γιατί να μην πάρει παραπάνω. Η χαρά να είναι περισσότερο, να πάει τουλάχιστον αυτός να αγγίξει το κασέρι, να μην είναι εξ αποστάσεως, όπως και την γραβιέρα. Αυτό που είπε ο Κερίδης χτες σε πάνελ, το έχει πει και ο πρωθυπουργός μας με καλύτερο τρόπο.
7: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζία, τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή, για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
4: Εγγραφή, τάκ.
2: Στο ΤΑΚ η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, καταδικασμένη πια 20 μήνες, πόσο, 22, πόσο έφαγε, για κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Γιατί έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη, πολλούς δημοσιογράφους που λένε εντάξει, τι έκανε και πρέπει να καταδικαστεί. Άλλοι κλέβουνε. Άλλοι είναι βουτυγμένοι με στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Την Άννα Μισέλ βρήκαν επειδή πήρε όλα τα mail των επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Είναι αυτό κατηγορία. Κι όμως στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, στη σύγχρονη Ελλάδα, αυτό είναι κατηγορία. Έτσι πάντα η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ένα από αυτά τα παιδιά της είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που αδίκως καταδικάστηκε, είναι καταδικασμένη. Λερωμένο ποινικό μητρό, δηλαδή δεν μπορεί να προσληφθεί στο δημόσιο. Ακυρώσαν μια πορεία. Μια ένδοξη πορεία, γιατί την είχε βαφτίσει ο βασιλιάς μας και δεν ξέρω όλο το όνομα και το Άννα και το Μισελ, και έκανε καριέρα κυρίως αυτού του ονόματος και στα Γιάννενα εκεί και μετά εδώ στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και κάποια στιγμή βρέθηκε απέναντι, θα θυμηθούμε, θα αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στην κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τα καλά της λόγια και για το αισθητήριο, το πολιτικό και το κριτήριο που έχει.
8: Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Βλέπουν λοιπόν μια Ελλάδα η οποία έχει 7% ανάκαμψη, την πιο ψηλό ρυθμό μείωσης της ανεργίας, τρίτη χαμηλότερη στον πληθωρισμό, πρωταθλήτρια στις επενδύσεις μετά από σε ρεκόρ 25 ετών. Και βέβαια βλέπουν και τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς, βεληνικούς, έναν ηγέτη διεθνούς, βεληνικούς και κύρους.
2: Το βεληνικές είναι πολύ σημαντικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι παλιά δήλωση, είναι μια παλιά δήλωση. Τότε που ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Τζόνσον, ο Ξανθός, που έρχεται πια εδώ και κάνει τουρισμό, καλά και εκεί τουρισμό έκανε, μέχρι που έβγαλε την Μεγάλη Βρετανία από την Ευρώπη. Αλλά αυτά τα έλεγε τότε που πρωθυπουργός ήταν ο Μπόρις Τζόνσον, γιατί τώρα από χτες δεν έχουν επίσης πρωθυπουργό στη Μεγάλη Βρετανία, έφυγε και ο Στράρμερ εκεί, Στάρμερ, και τώρα έχουμε μείνει χωρίς πρωθυπουργό και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί όπως θα ακούσουμε από την Άννα Μισελ, μπορεί να όλο αυτό να έχει αντανάκλαση εδώ στην πατρίδα μας.
8: Και διάβασα, να ξέρετε, ότι ο πρωθυπουργός μας πήγε στον Μπόρις Τζόνσον προάλλες και διάβαζα ότι οι Βρετανοί, λέει, θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δίνετε τώρα έναν μεγάλο αγώνα πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και επειδή διαβάζω ότι κάνατε και μία πρόταση να μας δώσουν τα γλυπτά επιτέλους όπως πρέπει και σε αντάλλαγμα να τους δανείσουμε κάποια. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Εγγραφή, εγγραφή, τάκ.

0: μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Μην τον χάσουμε, γιατί μην χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί από χθες δεν έχουν πρωθυπουργό στη Βρετανία, οπότε μην τους περάσει καμιά ιδέα. Πολύ καλά τα είχε πει εδώ και συνετά η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον έγκλειφε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ένας πολιτικός με αυτή την αισθητική και με αυτό το πολιτικό κριτήριο αδίκως έχει καταδικαστεί, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αθώα στις καρδιές μας, αθάνατη για πάντα. Άννα Μισελ, ζεις, τι άλλα λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, όλα ό,τι και να πούμε ισχύουν. Έγινε ένα ωραίο vidcast, έχουμε τα podcast και τα vidcast, vid από το βίντεο. Και στο βίντεο λοιπόν αυτό είναι ο Κασελάκης, ο οποίος κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη να συζητήσουν για θέματα υγείας. 2,5 ώρες κράτησε όλο αυτό, νίστας ο Άδωνης στο τέλος, έχει και δουλειά όλη μέρα, γενιάζει, βγαίνει σε παράθυρα, μιλάει από εδώ και από εκεί. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν απόλυτα σχεδόν σε όλα, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, επειδή κάποιος θα πει ότι ο Κασελάκης είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα από τη Μακρόνισο. Θυμόμαστε τότε που είχε πάει με τον Μπομπ το Μάστορα και είχαν κάνει εκεί την ξενάγηση. Μετά ήταν ηγέτης για λίγο καιρό αριστερού κόμματος, μετά στον Μπουζουξίδη και τον πετάξαν έξω οι υπόλοιποι αριστεροί για να γίνει όλο αυτό που γίνεται τώρα με τον Τσίπρα. Έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια για να συμβεί αυτό το χάρμα, το οποίο παρακολουθώ τώρα στις εκπομπές, βλέπω όσο ακούμε εμείς τα ηχητικά εδώ τα σουπεράκια από κάτω, που λένε ότι ο Τσίπρας ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το περιμένουμε πως και πως. Πραγματικά τα ονόματα, χρειάζεται μια σκιώδη κυβέρνηση να παρακολουθεί και να τρέχει στο κατόπι της κανονικής κυβέρνησης. Είχαμε μείνει στο vidcast που κάναν Κασελάκης με Άδωνη. Εκεί λοιπόν ο Κασελάκης, αφού καλωσόρισε τον Άδωνη, κατέληξε και μας αποκαλύπτει τώρα γιατί χρεοκοπήσαμε.
2: Θα σου πω μια άλλη θέση των δημοκρατών που μπορεί να μην γνωρίζεις. Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
3: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
2: Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
3: Και πολλοί στο δικό μου κόμμα λένε να καταργηθούν τα ψηφοδέλτια τα κομματικά στι δυτικέ εκλογέ, του έλεγα παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Είμαστε ένα λαό πολύ πολιτικοποιημένο.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό το λόγο και έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Διότι δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
1: Επιτέλους δεν πρέπει να υποθεί μια αλήθεια, κάτι σοβαρό, κάτι τεκμηριωμένο. Το είπε εδώ ο Κασελάκης. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 2010 που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, που μας είχε πει έχουμε λεφτά, ότι υπήρχαν τα λεφτά και ότι δεν θα μπούμε ποτέ στο Δουνουτού γιατί θα είναι καταστροφή. Ήρθε και τα έκανε όλα αυτά. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Επειδή είχαμε κομματικούς στρατούς και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κομματικοί στρατοί, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει και θα ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει ο Κασελάκης, τα λέει στον Άδωνη που. Για πολλά μπορείς να κατηγορήσεις τον Άδωνη, αλλά καταλαβαίνει την παρούφα. Μπορεί να το πιάσει, γιατί όλο αυτό είναι μια ανοησία που λέει εδώ ο Κασελάκη, μια βλακεία μεγατόνων. Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα γι' αυτό. Μια χώρα δεν χρεοκοπεί επειδή είναι κομματικοποιημένα κάποιες καταστάσεις, κάποιες ομάδες ή δεν ξέρω εγώ. Η πολιτική ζωή είναι λίγο πιο έντονη και έχει γραμμές. Ή στα social media που υπήρχαν οι κομματικοί στρατοί. Στο μυαλό όμως του Κασελάκη χρεοκοπήσαμε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Οπότε. Με κάποιο τρόπο προσπαθεί ο Άδωνης να τον φέρει στα ίσα.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό το λόγο και έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Διότι δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά. Και αυτό δεν είναι. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε, νομίζω, και διάλογο. Γιατί να αναφέρω αυτά τα πράγματα.
3: Εμένα μου αρέσει η πολιτική από τη θεωρία στην πράξη. Στο δικό μου κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ έγιναν για χρόνια οι φοιτητικές νεολαίες να μην έχουν κομματικό πρόσωπο. Εγώ έλεγα πάντα που έχω τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο, παιδιά. Αν δεν χτυπάει ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν ξέρετε. Αν δεν υπάρχει δάπνο δουβουκού στο πανεπιστήμιο, πτυχίο δεν παίρνει. Δεν διαρκεί καν μόνο κατάληψη. Η μόνη δύναμη στο πανεπιστήμιο που σταματά τη κατάληψη είναι η ΔΑΠ. Άρα ψηφίζει ΔΑΠ στο πανεπιστήμιο, ακόμα και αν δεν είσαι Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει πτυχίο.
1: Ένα μέρο, σε ένα ποσοστό, έχει δίκιο. Γιατί δεν περνά και μαθήματα αν δεν έχει μια σχέση με τη ΔΑΠ. Είναι καλό χαρτί. Καλή γνωριμία μέσα στο Πανεπιστήμιο η ΔΑΠ. Εδώ όμως ο ίδιος λέει ότι αν δεν υπήρχε η ΔΑΠ και ήταν μόνο οι άλλες παρατάξεις, επειδή κάνουν καταλήψεις συνεχώς και βαβούρες και αναστατώσεις, δεν θα παίρναν τα παιδιά πτυχίο. Μπράβο λοιπόν που έχουμε τη ΔΑΠ, που είναι σοβαρή δύναμη, συνετή δύναμη, κοιτάει μόνο τα μαθήματα, μόνο την πρόοδο των παιδιών, φτιάχνει νέους επιστήμονες. Συγχαρητήρια στη ΔΑΠ.
4: Τα πάρτι της Νοδοφουκού. ΔΑΠ Νοδοφουκού. Τα δίνω. Θα τα καταθέσω πρακτικά να υπάρχουν στην ιστορία. Ορίστε, η μη γυμνή, πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. ΔΑΠ Νοδοφουκού. Θα τα πω όπως είναι, δεν περάζει. Ορίστε, Πάρτα μοριάρωστη. Ημίγυμνη δάπνο δουφουκού. Σάμερ πάρτι. Με ημίγυμνες. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε, τσίτσι. Κιλίτιτιτι, πλατα, ρίτα, ρίτα. Δάπνο δουφουκού. Πάρτα μοριάρωστη. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε, τσίτσι. Κιλίτιτιτι, πλατα, ρίτα, ρίτα.
2: Δεν αισθάνεσαι μερικές φορές ή πολλές φορές ότι μπορείς να είσαι εριστικός ή διχαστικός? Για ποιο λόγο δεν...
3: Είμαι αρκετά προκλητικός, ναι. Είμαι αρκετά προκλητικός.
2: Αυτό πώς συνάδει με το ρόλο σου στην υγεία?
1: Ότι τι δηλαδή? Αν είναι προκλητικός δεν μπορεί να είναι στο Υπουργείο Υγείας? Ή όποιος είναι στο Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να είναι προκλητικός? Προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη και έτσι όπως τα έχει σχηματοποιημένα. Και έχει και τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ρίξει τόνους, γιατί έβλεπα απέναντι τι γινόταν. Είχε ρίξει τόνους, όμως εδώ κάνει τις παραδοχές ότι είναι πολύ προκλητικός στην πολιτική ζωή. Καθόλου, εμείς διαφωνούμε. Είναι δυνατόν? Έχετε εσείς παράδειγμα του Άδων Γεωργιάδη που να έχει κάποια στιγμή μισή, που να είναι προκλητικός, είναι τόσο μιλίχιος, τόσο γαλήνιος, τόσο μετρημένος, μετριοπαθής, αγκαλιάζει τις άλλες απόψεις, δεν φωνάζει. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να φωνάζει. Και εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη με τον Κασελάκη να του λέει για τους κομματικούς στρατούς ότι φταίνε για την χρεοκοπία της χώρας, μας αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ότι δεν το είχαμε καταλάβει, για ποιο λόγο μπήκε στην πολιτική.
2: Τουλάχιστον όσο είσαι σε αυτή τη θέση, να μπορέσεις να μην διχάζεις τον κόσμο ότι αυτό είναι δεξιά πολιτική και αριστερή πολιτική και να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί
3: εγώ
2: πραγματικά.
3: Να ο βασικότερος λόγος που μπήκα στην πολιτική, όπως λες, μπήκες τότε που την ιστορία είπες πριν, εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
4: Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια!
3: Εγώ πίστευα από μικρό.
2: Αυτό είναι εμφυλιακή.
3: Καθόλου. Δεν μιλάω για τον εμφύλιο τώρα. Μιλάω για την ιδεολογική ηγεμονία. Μιλάω του γεγονός ότι π.χ. στην Ελλάδα κάθε ιδιωτικοποίηση θεωρείται κακό πράγμα. Κάθε επένδυση θα τη σταματήσουμε. Κάθε ανανεώσουμε πηγή για ενέργεια ανεμογεννήτρια είναι
2: σκοπό. Η αριστερά ήταν που άρχισε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πριν πολλές δεκαετίες.
3: Όχι, όχι. Ποτέ δεν το είχα αυτό. Εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
1: Καλά αυτό με τον Άδων. Τι είπε ο άλλος, ότι η αριστερά ενίσχυσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είπε αυτό ο Κασελάκης τις προηγούμενες δεκαετίες. Λέει εκεί διάφορα σχήματα, λέξεις, δεν πατάνε πουθενά, δεν έχει σημασία. Μα δεν τον διορθώνει και κανείς. Τα προσπερνάνε, ό,τι το είπε ο Κασελάκης. Πάμε παραπέρα, συνεχίζουμε ασυναρτησίες, αρλουμπαρίες. Ωραία όλα αυτά. Συνονοήθηκαν όμως και εδώ ακούσαμε γιατί μπήκε ακριβώς στην πολιτική, για να σπάσει, να πολεμήσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και από τότε που έχει μπει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχετε δει και καταλάβει, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει ταπεινωθεί, έχει λυγίσει, δεν υπάρχει. Έχει εξαφανιστεί και μπράβο στον μαχητή. Μου στέλνει εδώ μήνυμα η Λαμπρινή. Εγώ λέει πάντως πήρα πτυχίο από το Πολυτεχνείο, από το MEP και ΔΑΠ δεν είχαμε καν και όλα δούλευαν ρολόι αφού δεν υπήρχαν. Δεν είσαι εσύ εξαίρεση. Δεν ξέρει τώρα ο Κασελάκης, δεν ξέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόνο με ΔΑΠ παίρνεις πτυχίο. Χωρίς ΔΑΠ δεν παίρνεις πτυχίο. Είσαι μονίμως στην κατάληψη και στην διεκδίκηση. Και μια που συζητούσαν εκεί με πολύ ωραίο τρόπο Κασελάκης και Άδωνης, ετέθηκε το θέμα και το ερώτημα τι ακριβώς είναι η αριστερά.
3: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση. Δεν είναι κακή ιδέα, εγώ ήμουν πάντα υπέρ του μπόνους παραγωγικότητας.
2: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργεία, προφανώς.
3: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν το βρίσκω κακή ιδέα τον εξής λόγο. Μέσα στο καλοκαίρι, αυτό μέσα στον Ιούλιο.
2: Είναι ένας τρόπος να μειώσεις το. Εντάξει.
3: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Οι αριστεροί καταπολεμάνε αυτά. Θέλουν να παίρνουν όλοι τα ίδια. Δεν θέλουν να υπάρχει κάποιο να ξεχωρίζει. Εσύ λες να αμείβεται κάποιο με βάση το πόσο δουλεύει και πόσο παράγει.
2: Έχω απαντήσει πολλές φορές γιατί είναι αριστερά για μένα. Είναι αξίες ανθρωπισμού, ισότητας, αλληλεγγύης από την ιστορία της αντίστασης αυτού του λαού. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση κατά τη γνώμη μου η ελληνική αριστερά με αυτό το σταλινισμό, τον κομμουνισμό και ό,τι έχει προκύψει έκτοτε.

0: Ξαναλέω, μπορεί να σε, να σε υποδεχθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι όλα αυτά που λες λέγονται DRGs, τα έχουμε ήδη εφαρμόσει από την αρχή του χρόνου και μπορούμε να τα συνδέουμε και την αμοιβή αν το επιθυμίσουμε, αν το αποφασίσουμε.
1: Εδώ είπε μια αλήθεια ότι άνετα θα μπορούσε να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κασελάκης είναι άριστος και αυτός. Επιτυχημένος, επιχειρηματίας, Αμερικανός σπουδαγμένος. Έχει εδώ τις ίδιες περίπου απόψεις. Ακούσαμε για κομμουνισμό, σταλινισμό και όλα τα υπόλοιπα. Για την αριστερά. Οπότε ταιριάζει άνετα. Χωράει, φανταζόμαστε και ελπίζουμε στις μελλοντικές εξελίξεις μετά τις εκλογές κάποιο ρόλο να αναλάβει περισσότερο και να αντιμετωπίσει το φακελάκι. Το φακελάκι το οποίο στο χώρο της υγείας στην χώρα μας καλπάζει, υπάρχει, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας.
0: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε στην για τον εαυτό μας.

0: Μάρουσκα, translate, please.
1: Θα translate εγώ. Λέει εδώ ο Άδωρος Γεωργιάδης για να δείξει ότι δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν παντού. Έχει κάνει συγκρίσεις με όλες σχεδόν τις χώρες. Τώρα έπεσε και η Ελβετία. Για να έχει η Ελβετία φακελάκι, που είναι μια πλούσια χώρα με ρολόγια, τράπεζες, χρήματα, θηρίδες και σοκολάτες, πάει να πει ότι θα έχουμε και εμείς. Άρα μην διαμαρτύρεστε, γιατί κοιτάξτε στην Ελβετία τι γίνεται. Στο Τζάνιο, έξω από τη Ζυρίχη, παίρνουν φακελάκι οι γιατροί. Αυτό είναι το επόμενο επιχείρημα. Οπότε εδώ εσείς ηρεμία, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κοιτάξτε και εκεί. Τι κάνουν οι ξένοι. Τι κάνουν οι ξένοι, κυνηγάνε τον Αβραμόπουλό μας. Αυτό κάνουν οι ξένοι και αυτό είναι προς καταγγελία. Να πούμε και εδώ λευτεριά στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και αυτός αθώος και αυτός αθάνατος.
2: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
3: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
1: Ωραίες στιγμές. Από το πρόσφατο συνέδριο, συγκινητικές στιγμές. Οι στρατιώτες, τα στελέχη, όπως η Άννα Μισελ, βάλλονται από την Ευρώπη. Είναι λογικό, είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση, μια επιτυχημένη ομάδα. Έχει πάει την Ελλάδα πολύ μπροστά. Έχει περάσει τους πάντες, όλες τις χώρες. Να, η Ελβετία έχει προβλήματα στο σύστημα υγείας. Οπότε μαζιλεύουν και θέλουν το κακό μας. Και να βρίσκουν στελέχη που τα καταδιώκουν, τα διώκουν. Δεν ξέρω, σκευωρίες στείνονται. Και θα έρθει ο καιρός να αποδείξει τι από όλα αυτά ισχύει. Θα έρθει ο καιρός και των εκλογών. Και θα ψηφίσουν και οι αγρότες. Εδώ, εκτός από όλους τους υπόλοιπους, θα ακούσουμε έναν εκπρόσωπο των αγροτών, είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο κύριος Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος περιγράφει, χαρακτηρίζει, είναι το σωστό, τον αγρότη ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε? Σας παρακαλάνε οι Βόρειοι Ολλανδίτες για την κατανομή του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να παίρνουν τα καρτέλ. Και πόσο θα αντέξουμε εμείς? Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Ζούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πυράρχας και στους πολιτικούς.
5: Κύριε Βουλγαρή,
4: που δυστυχώς μπαίνουν σε
5: έχετε...
4: βράχοτι και μπαίνουν με 40 κινητά ο έργος. Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή...

0: θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Τάκ.
2: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
3: Γιατί
2: είναι ακριβά.
1: Τάκ.

0: ή Λαμόγιο ή Ηλίθιος θα είναι όποιος ψηφίσει αγρότης. Αγρότης, όχι για τους άλλους, τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μακριά από τα κασέρια και μπορεί να ψηφίσουν κιόλας γιατί τους κρατάει μακριά από τα κασέρια, άρα υγεία. Όχι χοληστερίνες και τα υπόλοιπα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Μακριά από το κασέρι και αυτός και τη γραβιέρα και τα υπόλοιπα. Και ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ, πατάει τους ήχους, ρυθμίζει τους ήχους, πατάει τα κουμπιά για να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Έλα.
1: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
2: Ποιο?
1: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
2: Σας παρακαλώ κύριε.
1: Που έμεινε πίσω.
2: Σας παρακαλώ.
1: Μα είναι πράγματα, να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
3: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Για να μην ξεχνιάστε.
1: Τα αποβράσματα του φασισμού.
2: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
2: Σε ανθρώπους.
1: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γάμο του.
2: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρισιές να λείπανε.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες και τους μετανάστες τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
2: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
4: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις τη πούτσα, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι α πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποφύγες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Ο κύριος Τερερές.
2: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
5: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
2: Ναι, ναι.
5: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
2: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
5: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
2: Kurfürst.
5: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
2: ναι,
5: είναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα.
5: Μήπως εννοείτε 2000 κυβικά?
2: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
5: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
2: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
5: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι τώρα, ναι, πτήσης, άμα.
2: Mercedes είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση. Τι κάνει το Mercedes?
5: Mercedes είναι η Messerschmitt.
2: Το ίδιο είναι.
5: Α, το ίδιο είναι, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι μου πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
5: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
2: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
5: Α, ωραία, έλα ρε, πώς το λέμε, κατάλαβες ή όχι?
2: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω πω.
5: Λοιπόν, μαλά, εντάξει, μιλάμε για μου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρένεια.
2: Κι άλλη μία.
5: Α, κι άλλη μία, ωραία, θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
2: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το καλοκαίρι
5: μου αρέσει. Κολυμπάω και γάω. Και το σχολιά το κατουρά.
6: Αποστολέ.
2: Έλα.
6: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
2: Ω, σε τι πράγμα?
6: Έγραψα το μουνί της μάνας.
2: Α, ναι.
6: Ξεπούλησε.
2: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Stigma Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26950-25798.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950-25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
15: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
17: Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
18: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
19: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
20: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
21: Στίγμα. Στίγμα.
22: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Cholla Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
23: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
24: Κρατάς μυστικό?
25: Κρατάω.
24: Φιλάς σταυρό?
25: Φιλάω.
24: Παντρεύομαι.
25: Σόπα.
24: Αλλά...
25: Ο γάμος θρησκευτικός?
24: Όχι.
25: Πολιτικός?
24: Νο.
25: Τότε...
24: Κλιματιστικός.
26: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
24: Αλλά.
26: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
27: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
28: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
27: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
28: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
27: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
29: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
30: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
31: Για πάντα!
30: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
32: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
30: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
32: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
33: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ

0: συστήματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Τι λέει η Μαρούσκα?
1: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
2: Μακί, μακί, μακί, μακί, Μαρία, Μαριούσκα.
0: Μαρούσκα, translate, please.
1: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.
2: Μαρία Ρούσκα, Μαρούσκα.

0: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Αποκλείεται λαμόγιο. Δεν έχουμε στοιχεία, ειδικά από αγρότες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα. 2026 χρονιά, 23 Ιουνίου, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν, έφευγε από τη ζωή ο δεύτερος της μεγάλης οικογενείας των Παπατζίδων.
2: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.

0: παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει, να ανοίξει
1: σας βλέπω,
0: Άγια, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
2: Μαζί για μια Ελλάδα νέα.
3: Πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει. Και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Ανδρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Ανδρέα την παίρνω.
4: Δεν τη δούλεψε. Την παίρνει από τον Ανδρέα. Μας έδωκε και φάγαμε. Ο Ανδρέας ψωμί δεν το είπε. Τα λέω εγώ. Αυτή η κυρία είναι από το Βρώμικο 89, έξω από τον Αριοπάγο. Η άλλη κυρία που παρακαλάει την Παναγία και θέλει να πεθάνει ίδια για να ζήσει ο Ανδρέας είναι έξω από το Ωνάσιο. Δυο έτσι φάσεις της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής κυρίως ιστορίας. Έτσι τιμήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον λαό.
5: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
6: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο. Ούστα από εδώ.
5: Είστε Έλληνες.
6: Μούνα που χάθησε από το χάμου, μωρί.
5: Μούνια, παλιοκουμούνια.
7: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
8: Γεια σας.
7: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
8: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε. Ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
7: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
8: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
7: Ορίστε.
8: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
7: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
8: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ.
7: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη,

0: Ψήφο του ΚΚΕ, κύριε Βουλή.
1: Καλά που το είπατε, θα τη χάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά, γεια.
2: Παλιοκουμούνια, είστε το τέλος σας, σας προειδοποιώ.
1: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
2: Ναι.
1: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
2: Είσαι γκέι, άρρωστο, σαν
1: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμο σύζυγο, τέλος.
2: Ουρε, ντρόπ.
1: Γεια.
3: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
1: Καλά.
3: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
1: Άντε, κουκούλα και πάμε.
3: Ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
1: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
3: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε άλλο στη Γερμανία, εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
4: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
3: Έτσι το φίλο του.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
3: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
1: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
3: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
1: Πάρτε. Ναι.
2: Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Παλιοκού.
1: Ναι.
2: Είσαι το.
1: Ναι.
2: Είσαι αλήτης.
5: Με το οξύστεγα.
1: Άντε πάλι.
5: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
1: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
5: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
1: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
6: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
5: Να γίνονται συστατικίες όπως γίνονται.
1: Ξέχνα το. Όχι.
5: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
5: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ο ανώτατος συντελεστής.
1: Όλα τα ξέρεις.
5: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
1: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
5: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνανε και στο χωριό έχω. Δεν έχω τέσσερα στρέμματα, δεν μπορώ να. Παράνομο.
1: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι. Ναι.
2: Ήρθε το τέλος.
1: Ναι.
2: Δεν είστε Έλληνες.
1: Ναι.
2: Εγώ η Ελένη Λουκά.
7: Το τελευταίο τι, ως σύσταση, ότι εγώ είμαι η Ελένη Λουκά, μπας και επιβιώσει του τηλεφωνήματος, του κοψίματος μάλλον, του τηλεφωνήματος. Η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, δεν την ακούμε τα τελευταία χρόνια, η φωνή της ήταν ρυθμός, μελωδία, παρέα, συντροφιά, κουβέντα. Όταν την ακούγαμε στα παλιά τραγούδια, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, και στα νεότερα, γενιές και γενιές. Και σαν αυτό εξομολόγηση θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί όταν οι στίχοι έρχονται, μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και ζυμώνονται με τις δικές σου σκέψεις, όλο αυτό γίνεται ένα κάποια στιγμή. Έχει σταματήσει να τραγουδάει, το ξέρουμε όλοι. Προχθές στη Θήβα έγινε μια εκδήλωση. Το Δημοτικό Οδείο Θήβας ονοματοδοτήθηκε και πήρε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου. Ήταν εκεί η ίδια. Είναι και η πατρίδα της, από εκεί ξεκίνησε και τραγούδησε. Τραγούδησε μετά από χρόνια.
8: Είχα γράψει ένα γράμμα στη μητέρα μου όταν έφυγε. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου είπα με σένα, δεν φοβάμαι. Μάνα καλή, μάνα μου Έρμη, εσύ τον άντρα σου είχες χάσει και εγώ είχα χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα, καλέ μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Κλείδωσες δύο φορές το σπίτι, μας πήρες κι ήρθαμε στην πόλη. Σαν τα κοράκια πέσαν όλοι, έτσι όπως είδαν φοβισμένοι. Κι αγώνιζα παιδάκι πράμα τα νύχια μου και το μυαλό μου, με μια τρεμούλα, με ένα φόβο, μη κρεμιστεί ο αρχηγός μου.

χρώμα στη βατίστα, στην οικοκυρική μοδίστρα, και ο αδερφός μου Γιώργος τα καράβια. Η Ελλάδα πηγαίνε και ερχόταν, και γίνα ο τρόμος καθεστώς σου.

0: Μα δεν ορίζω. Τώρα δεν ψάχνω να βρω δίκιο. Τώρα τον δρόμο μου τον βρήκα. Γκρεμίστηκαν τα αρχηγηλίκια.
1: Χειροκρότημα του κόσμου από την εκδήλωση που έγινε στην Θήβα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Βάλαμε και την στουντιακή εκτέλεση, αλλά νομίζω η άλλη έχει μια ιδιαίτερη αξία και μιλάει διαφορετικά σε όλους μας. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσει μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς είστε?
3: Ωραία.
2: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμη, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
3: Να είσαι καλά.
2: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
3: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
2: Δεν σε κάλεσε κανένα?
3: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
2: Γιατί?
3: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω. Καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
2: Ποιος είναι ο μπουζουξίδης? Ρε, πες με έναν μπουζουξίδι.
3: Δεν ξέρω, έχουν πάει σ' άλλους. Πάντως, ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
2: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
4: Ναι, Απόστολε.
3: Έλα μου.
4: Καλημέρα, είμαι από τον Πατηράκι, από το Γάλλιο, Βανάζη.
3: Έλα, ρε Πατηράκι, να πούμε τι έγινε.
4: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, με Elon Musk και αυτά.
5: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
4: Λέω, μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
3: Άντε καλά.
4: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
4: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
6: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
3: Ανέχω το Θεό μου, τι σου είπε?
6: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ. Εσύ πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
3: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
6: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
3: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
6: Τι δεν είναι να σωθούμε?
3: Ναι.
6: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
3: ναι,
6: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
3: Άντε ρε, παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
6: Εγώ θεωρώ.
3: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
6: Κουτσούμπας πρώτος.
3: Ναι.
6: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
6: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
7: Παπάρα Τσέγκο.
6: Το ποιο θα με σώσει και το ποιο θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
3: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
8: Θρασίμια.
6: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
3: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει, εγώ σου λέω ποιο θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
6: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
6: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
3: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
9: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
6: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
3: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
6: Γιατί δεν είναι εφικτό?
3: Τώρα.
6: Κάτσε ρε, μισό λεπτό, Αποστολή. Χτύπα ξύλο, πες ότι.
3: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
10: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
6: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
3: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
6: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
11: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρη και καπολί που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άτομα να ρωτάνε.
3: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
11: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
3: Α, έχουνε.
11: Ό,τι αφορά.
3: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
12: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
11: Είναι για μας.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
13: Στίγμα. Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
7: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
8: Ωραίο πόνσο.
13: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Λουί Βέγκα με την Ανανέ, ο Κάρλ Κρέγκ, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
14: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
15: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
16: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
18: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
19: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
20: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
19: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
20: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
19: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
20: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
19: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
21: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
19: Ας το πάνω μας.
22: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
23: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: God! He stands her!
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γεροί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
0: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και Πάνος SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ζαβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Shit.
2: My God, he stabbed her.
3: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26 950 25 798.
10: Αν
1: θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
7: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
0: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
0: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Ορόρα, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και πάνω σε SDR. Από τις 9 το βράδυ, Ορόρα και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλίου.

0: Nabaya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα.

0: αστείο.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: My God, he stabbed her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
10: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Σήμερα είναι από τις μέρες που είμαι λίγο εκτός χρόνου. Θα έλεγες ότι είμαι και καμία ώρα εκτός χρόνου. Καλησπέρα. Ζέστη. Με αυτή την υγρασία. Όμως γέμισαν όλες οι ωραίες μεριές της πόλης που βουτάνε.

0: Λοιπόν, φέτος βλέπουμε το φαινόμενο να καίγεται η Ευρώπη κυριολεκτικά. Θερμοκρασίες από το Λονδίνο στην κεντρική Ευρώπη αγγίζουν τους 45 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει ένας συναγερμός για παρατεταμένο καύσωνα. Η Ελλάδα όμως είναι εκτός από αυτό. Και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο λόγος που ο καύσωνας δεν μας επηρεάζει είναι οι βοριάδες. Είναι τα μελτέμια που αναχαιτίζουν αυτή τη θερμή μάζα προς τα δυτικά, όπου έφτασαν μέχρι και τα 8 που φόρτισε τις τελευταίες ώρες. Ζέστη, ζέστη εδώ.
1: 97,6.
0: Αλόγισα τη ζέστη που έχουν οι άλλοι στην Ευρώπη. Ευτυχώς. God knows your life is on the brink.

σχεδιάστηκε για να κρατά σταθερή τη θερμοκρασία των αστροναυτών και το Unix εσώρουχο ενσωματώνει ένα δίκτυο από λεπτούς σωλήνες μέσα στους οποίους κυκλοφορεί το νερό για να απορροφά την πλεονάσουσα θερμότητα. Η Πράτα λοιπόν φτάνει και στη Σελήνη. Είναι ένα συμβόλαιο της τάξης των 230

Καλοκαίρι χωρίς καρπούζι δεν υπάρχει. Είναι δροσιστικό, είναι γλυκό, είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού. Ναι, λοιπόν, επιστημονικά δεδομένα και σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι άνθρωποι που καταναλώνουν τακτικά καρπούζι έχουν αυξημένη πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών όπως φυτικές ίνες, κάλιο, μαγνήσιο, βιταμίνη C, βιταμίνη Α και λικοπένιο. Μελέτες επισημαίνουν ότι η κατανάλωσή του μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Το μυστικό, λένε οι επιστήμονες, βρίσκεται στην L-κιτρουλίνη, ένα αμινοξύ που περιέχεται φυσικά στο καρπούζι και οποία αυτή η ουσία βοηθά τον οργανισμό να παράγει μονοξίδιο αζότου, ένα μόριο που συμβάλλει στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγκείων και τη βελτίωση της ροής του αίματος. Τρώτε καρπούζι μέχρι να σκάσετε. Stigma Radio. Κάνε καλό. Ενυδατώνει πολύ. Και έξυπνοι τρόποι για να απολαύσουμε το φρούτο του καλοκαιριού είναι μια σαλάτα με καρπούζι.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Stigma Radio.
11: Once upon a time, in a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed it and soon found herself falling in a very deep hole
12: into a

με το κολλητό σου, κάνε το γρήγορα. Έρευνα από το επιστημονικό περιοδικό Lost Medicine έδειξε ότι οι άνθρωποι με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς έχουν 50% μεγαλύτερη πιθανότητα μακροζωίας. Με απλά λόγια, οι άνθρωποι που αγαπάμε μας κρατούν στη ζωή κυριολεκτικά. Γιατί οι φίλοι, πέρα από το ότι μας χαρίζουν στιγμές γέλου ή μας ακούν, μας αντέχουν, θρακίζουν την ψυχική και σωματική μας υγεία, μειώνουν το στρες και μας υπενθυμίζουν πως ό,τι και αν συμβεί δεν είμαστε μόνοι. Καλησπέρα σας. Και εμείς εδώ παρέα κάνουμε. 9 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον στίγμα Μαρία Πουλέζου μέχρι και τις 8.

Και πέρα από τις φιλίες που μας κρατάνε για πολλά χρόνια ζωντανούς και μας δίνουν ακροζωία, υπάρχουν και συναυλίες. Έρευνα δείχνει ότι όσοι πηγαίνουν σε συναυλίες ζουν έως και 9 χρόνια παραπάνω.

μόλις 20 λεπτά live μουσικής μπορούν να αυξήσουν τα αίσθημα ευεξίας κατά 21%. Σύμφωνα με τις επιστήμες και τους υπολογισμούς, αυτό δίνει μέχρι και 9 χρόνια ζωής.

όταν το όνομα Μπέκαμ κάνει την εμφάνισή του σε ένα δημοσιογραφικό τίτλο, μπαίνεις και το διαβάζεις. Λοιπόν, ο γιος του Μπέκαμ, ο Ρώμεο, που έχει ίσως και το πιο low profile της οικογένειας, ο οποίος ελάχιστα έχει μιλήσει για την κόντρα του αδερφού του.

πρωταγωνιστής της ταινίας 40 Love, που μάλιστα θα είναι και παρθενική σκηνοθετική προσπάθεια του φωτογράφου Pierre Hans Carlotti. Δίπλα του θα έχει η Paul Kristner, του Γιον Κανέ, και το story του φιλμ αφορά τη ζωή του Σάντα Κάλο, ενός στάρ του τένις που προπονείται με τον πατέρα του προκειμένου να κερδίσει ένα μεγάλο τουρνουά στο Παρίσι. Ωραία, λοιπόν, από τις πασαρέλες περνάει στη μεγάλη οθόνη. Και έτσι για την ιστορία έχει συνεργαστεί με τους μεγάλους οίκους Yves Saint Laurent και Balenciaga.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμαση λεκάνης.
4: Έντομο απόθηση.
3: Αρωματισμός χώρο.
4: Απεντόμωση μειοκτονία.
3: Προϊόντα και συσκευές HASP.
4: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στίγμα.

Ο τρόπος όμως που αντιμετωπίζουμε το μέλλον και όχι μόνο τη διάθεσή μας, αλλά και την υγεία του κεφάλου μας, έρχεται μια μακροχρόνια μελέτη να μας πει ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Οι ερευνητές λοιπόν παρακολούθησαν περισσότερους από 9.000 ηλικιωμένους ενήλικες και διαπίστωσαν ότι όσοι δήλωναν μια πιο αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή εμφάνιζαν συνολικά καλύτερες επιδόσεις σε δείκτες που σχετίζονται με τη γνωστική υγεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος είναι αισιόδοξος δεν μπορεί να νοσήσει.

και αποτελέσματος. Τα ευρήματα λοιπόν έρχονται να προσθεθούν σε ένα διαρκώς αυξανόμενο σώμα ερευνών που δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε το μέλλον μπορεί να έχει ευρύτερη επίδραση στην υγεία μας και την καθημερινή

Η αισιοδοξία λοιπόν μπορεί να καλλιεργηθεί και αυτό είναι ένα από τα πιο ενθαρρυντικά στοιχεία της σύγχρονης έρευνας, γιατί δεν φαίνεται να είναι αποκλειστικά θέμα προσωπικότητας. Υπάρχουν τεχνικές μια από αυτές να φανταστείτε την καλύτερη πιθανότητα στο εαυτού σας. Δοκιμάστε να μιλάτε στον εαυτό σας λίγο πιο όμορφα. Να μην υποτιμάτε καθόλου την ευγνωμοσύνη. Όπου η ευγνωμοσύνη δεν σημαίνει να βλέπουμε τα πάντα θετικά. Σημαίνει να εκπαιδεύουμε την προσοχή μας ώστε να παρατηρεί όσα μας υποστηρίζουν.

Λοιπόν, και θα πούμε κάτι ωραίο, νησιωτικό, ελληνικό και αυθεντικό. Στη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνη άβρα είναι η Λειψή. Στο εκτενές αφιέρωμα, το έκρητο μέσο με στα προορισμούς προσφέρουν μια διαφορετική εκδοχή των ελληνικών διακοπών. Επιτέλους η αυθεντικότητα αρχίζει να παίρνει έδαφος. Και στο άρθρο επισημαίνεται ότι παρότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα μικρό μέρος που κατοικείται και ακόμη λιγότερα παραμένουν προστατευμένα από τις μεγάλες μαζικές τουριστικές ροές, υπάρχει και αυτό είναι η Λειψή.

είναι από τα top και μας αρέσει. Γιατί η λήψη είναι ταξιδιωτική εμπειρία υψηλής ποιότητας, χωρίς πλάκα. Μπορεί για τους κατοίκους το χειμώνα να είναι λίγο δύσκολο, αλλά

το διεθνή ανταγωνισμό παραμένουν αυθεντικός σκοτζί. Έχασα τη λέξη. Αυθεντικός τόπος, φιλόξενος

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ανανεώνω το ραντεβού μας αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε, να απολαύσετε ό,τι μπορείτε περισσότερο. Να σκέφτεστε αισιόδοξα, είπαμε. Έχει να κάνει με τη μακροζωία. Και να οδηγείτε με σύνεση, ηρεμία και αγάπη για τους απέναντι. Από τη Μαρία Πουλιέζου που ήταν εδώ.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Stigma Radio.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

χθες κοιτούσα τις συναυλίες και σας έλεγα για τον John Legend, ο οποίος θα βρεθεί στην Αθήνα στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου σε ένα υπέροχο χώρο. Και με έκπληξη, μετά την εκπομπή ανακάλυψα ότι λίγες μέρες πιο πριν, δηλαδή τώρα, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται η Λίκε Λί. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η Λίκε Λί. Μπορεί να σου λέω ένα όνομα να μην σου λέει τίποτα, αλλά η μουσική της σίγουρα σου λέει πολλά. Είναι αυτή που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, εδώ είμαι και σήμερα για το 2 ώρο που τώρα ξεκίνησε. Με καινούργια, με παλιότερα, εδώ παρεούλα για 2 ώρες και σήμερα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε, αυτή είναι η Λίκε Λί που ακούμε τώρα στα αυτιά μας και που τραγουδούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το θυμάστε?

δεύτερη εβδομάδα προβολής για την ταινία Μέρα Αποκάλυψης του Steven Spielberg. Καλά τα έχει πάει τις πρώτες μέρες προβολής. Οι εισπράξεις είναι περίπου στα 93 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 44 τις πρώτες μέρες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα 49 από τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Ο Steven Spielberg, ο οποίος είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία και ο οποίος μας είπε τις προηγούμενες εβδομάδες με αφορμή αυτή την ταινία, το Disclosure Day, ότι ζήτησε δύο φορές να σκηνοθετήσει James Bond, αλλά τον απέρριψαν. Τυχαίνουν και αυτά, ακόμα και στους μεγάλους.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μετά τις διαφημίσεις. Χαιρετισμούς να δώσω σε αυτούς που επικοινωνούν εδώ μαζί μου, και στην Ελισάβετ και στο Θωμά, μεταξύ των άλλων. Και να σας θυμίσω ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there. We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Stigma Radio.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Έτσι θυμηθήκαμε λίγο και χθες και σήμερα τον Chris Rainbow, ο οποίος έτσι μεγαλούργησε, θα έλεγα, μερικές πολύ καλές επιτυχίες έβγαλε τη δεκαετία του 70 και του 80. Γεννήθηκε το 1946 στη Σκωτία, πέθανε το Φεβρουάριο του 2015 στη Μεγάλη Βρετανία. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίρο για σήμερα εδώ, με παλιά, με καινούργια, όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημειώσέ το. Και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Συνέχεια με Harry Styles.

Δεν ξέρω αν μετράει η σκέψη του George Clooney και η γνώμη του George Clooney για τον πράκτορα 007. Και αν μετράει στην Amazon έχει σημασία, γιατί σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι εδώ και κάποια χρόνια η Amazon έχει τα δικαιώματα του James Bond, που ψάχνουν τώρα ηθοποιό για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία. Ο ίδιος ο John Clooney λοιπόν είπε πριν από λίγες μέρες ότι έχει προτίμηση και πρότεινε τον Κάλουμ Τέρνερ, παρακαλώ, λέγοντας ότι αυτός είναι και όμορφος, είναι και ψηλός και είναι και Βρετανός. Τα έχει όλα για να είναι πράκτορας 007. Κατά τη δικιά μου την ταπεινή γνώμη πάντως, ο προηγούμενος, ο James Bond, ήταν αποτυχημένος τελείως. Ο Ντάνιελ Κρέγκ εννοώ.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχεται διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Διακοπές ακόμα δεν έχω. Θεού θέλοντος, μαζί εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, κάθε εβδομάδα. Αν θέλεις να με βρεις στα social media, Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
7: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23348.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
0: Stigma Radio.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

The Cure, Olivia Rodrigo. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική, καλωσορίσατε οι καινούριοι καινούριες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί και σήμερα. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί. Λοιπόν, και ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, πώς θα είναι ο κόσμος μετά από 10 χρόνια, και έβαλαν 450 επιστήμονες να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, πώς βλέπουν τον κόσμο μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι φαντάζεστε τις απαντήσεις. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό από τους 450 ήταν απεσιόδοξο.

λοιπόν, για ακούστε αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Μία νύφη πήγε και πλήρωσε μάγισσα με 6 ευρώ ή 6 δολάρια, βάλε ό,τι θέλεις, δεν έχει σημασία, για να μην βρέξει τη μέρα του γάμου της. Πού θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, ας πούμε, σε ποια περιοχή, σε ποια ήπειρο, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα έλεγες, ας πούμε, Αφρική, θα έλεγες κάποιο άλλο μέρος που ταιριάζει όλο αυτό. Κι όμως αυτό έγινε στην Αυστραλία. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια νύφη που παντρευόταν έβλεπε ότι ο καιρός τη μέρα του γάμου της δεν θα ήταν καλός, θα έβρεχε. Και ως τελευταία λύση, όπως ονομάζει η ίδια, ήταν να πάει να ψάξει στις αγγελίες, να βρει μια αξιόπιστη, δεν ξέρω και εγώ τι, σε εισαγωγικά μάγισσα, και να πάει να της ζητήσει να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας. Αυτό έκανε η μάγισσα. Την μέρα του γάμου της δεν έβρεξε, είχε σύννεφα. Παιδιά, όλο αυτό συμβαίνει στην Αυστραλία, έτσι.

Σας έλεγα προηγουμένως για τους 450 ειδικούς και επιστήμονες που ρωτήθηκαν πώς βλέπουν τον κόσμο, πώς θα είναι το 2036, 10 χρόνια μετά δηλαδή. Το 63% από αυτούς δεν ήταν καθόλου αισιόδοξο και οι απαντήσεις είναι ότι σίγουρα κάποιος πόλεμος θα γίνει σε αυτά τα 10 χρόνια, τα πυρηνικά θα αυξηθούν και εξέλιξη στην AI, δηλαδή βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Πρέπει να είσαι ειδικός για να τα απαντήσεις αυτά, μα είσαι ένας απλός άνθρωπος, δεν τα ξέρεις εσύ. Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς το εκεί πηγαίνουμε, για διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμήσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεις.

0: μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: χτύματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Με την Πανσέλινο πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse δίπλα στο Φάρο. Aurora Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα Dex, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο STR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι υπέροχο, όπως και να το ζήσεις, είτε με ελάχιστα χρήματα ή με πολλά. Το σίγουρο είναι ότι αν έχεις καλή παρέα θα το χαρείς και θα το ευχαριστηθείς, εκτός και αν περνάς καλά με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι τα σχέδια για διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα όμως. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με καινούργια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα από τον Τζακ Σεβορέτη.

Έγινε αυτή η προσπάθεια για ισότητα στο στρατό. Δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα αναμενόμενο να πω, εντάξει, έτσι, από όλες τις γυναίκες της Ελλάδος εθελοντικά πήγανε αρχικά να καταταχθούν στο στρατό 72, αλλά στη συνέχεια έχουν αρχίσει και αποχωρούνε. Αρκετές νομίζω ότι έχουν φτάσει γύρω στις 50 που έχουν απομείνει από όλη την Ελλάδα και εθελοντικά, έτσι.

Καλά τα λόγια, αλλά στα έργα είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι που κολλάμε. Κατερίνα Ντούσκα, Better Love. Αν θυμάστε, πριν αρκετά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια, ήταν τραγούδι το οποίο μας εκπροσώπησε στη Eurovision. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Άσχετα αν δεν πήγε καθόλου καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία απολύτως.

Alex Warren φεύγει από τα αυτιά μας. Και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εμείς επικοινωνούμε κανονικά και μετά την εκπομπή στα social media, εννοείται αυτό. Με Billy Ocean από τα παλιά σας αφήνω. Πολλά φιλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε υπέροχα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές. Γεια χαρά.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας. Με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's our

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόγκο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
4: Στίγμα.

0: Stigma Radio. Shit.
1: My God, he stabbed her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας, με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6, κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Stigma Radio.

want to wake up, you will. Just like that. That's what you want.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο? Ήχα!
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόγκο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου

0: 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.